0: ακρόαση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Εδώ είμαι εγώ, στα σκότεινα, στα φώτεινα σ' ακολουθώ. Αριστερά ή δεξιά στριβώ κι εγώ. Εδώ είμαι για σένα εδώ. Εδώ είμαι εγώ και στάζεσαι.

λύσε τα μαύρα σου μαλλιά, αύρα γλυκιά σ' ακροθαλάσσια. Είσαι δικιά μου Παναγιά, ταξίδεψε με κι όπου φτάσει. Με τις αγάπης τα πουλιά, μαλάμα τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστέρια,

νερά σου ναυαγός, αλλιώτικος και άγραφτος μου νόμος. Όλοι στα δύο, όλοι στα δύσκολα καπνός, φανατικός και της καρδούλας ολοστρόμος. Εν εξελίξει πυρκαγιά, είναι η μάτια σου και δεν σβήνει. Έχει τη λύση, έχει τη λήξη τα παλιά.

κολυμπή, στην κολυμπήθρα σου θα μπω. Σαν το μωρό μη σου φανεί αστείο. Την κάθε πίκρα σου θα πιω. Κι αν με δικάσουνε θα πάω εφετείο. Με τις αγάπη, τις αγάπης τα πουλιά. Μαλάμα τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστεριά.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, Βασίλη Γερασίμου. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η τελευταία, μάλλον το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό του μήνα. Ο Μάιος πέρασε. Δεν θα μου πείτε τώρα, Μάιος ήταν αυτός με βροχές, με χαλάζια. Τι γίνεται, με πλημμύρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Μάιος μας πέρασε. Και βέβαια σε λίγες ημέρες έχουμε τον Ιούνιο. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πολλά θέματα, γιατί η επικαιρότητα δεν σταματάει, τρέχει και μάλιστα με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Αλήθεια, πώς είδατε τα νέα κόμματα? Καλά?
1: Όμορφα.
0: Όμορφα, ε. Εκείν, τι είναι?
1: Ελλάς.
0: Η αστυνομία. Α, όχι, α, λες το κόμμα του Τσίπρα. Α, ναι, ναι, ναι. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, Βασίλη. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, απαγορεύεται να βάλεις σε οποιοδήποτε θέμα τίτλο που να είναι σε δημόσιο τομέα. Δηλαδή, η Ελλάς είναι κατοχυρωμένος από την ελληνική αστυνομία.
1: Το λέει Ελλάς.
0: Πώς?
1: Το λέει Ελλάς.
0: Δεν μπορεί να το λέει έτσι.
1: Ελλάς.
0: Κάβα, Ελλάς, σκέτο. Και μάλιστα εκείνο εκεί το α είναι περίεργο, όπως είδες. Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε, θα πει και ο Άριος Πάγος, να μην λέμε πολλά λόγια, εμείς για δεν πρέπει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είχαμε και την κυρία Καριστιανού που ανακοίνωσε και αυτή το κόμμα της, όπως έχουμε πει. Είδαμε πολλά, είδαμε και την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου τελευταία να κάνει μία δήλωση λέγοντας ότι εγώ ήρθα εδώ τυχαία, σε πιστέψαμε τώρα, και ότι εάν θα βοηθήσω, ότι είπαν θα βοηθήσει, λέει αν θα μπορούσα να βοηθήσω, είμαι ικανή για κάποια θέματα του εξωτερικού, επειδή πάω σε πολλές χώρες κτλ. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε Βασίλη, όταν ήταν στην Ελλάδα και ήταν ηθοποιός, ήταν λαλίστατη, τα ελληνικά φαρσί. Τώρα επέστρεψε από την Αμερική και μιλάει σπασμένα τα ελληνικά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Α, δεν ξέρεις. Τι να τη ρωτήσουμε? Τι φαντάζεσαι υπουργό εξωτερικών? Γιατί κάνεις έτσι? Δεν μπορώ να σας πω τι έκανε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, μακάρι να γίνει υπουργός εξωτερικών ό,τι θέλει, γιατί οι Τούρκοι θα χορεύουν, επειδή δεν θα έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι άλλο, θα την παραδώσουν την Ελλάδα εκείνη. Τέλος πάντων, σας έλεγα πριν ότι όλοι είναι πλέον εναντίον όλων. Ο πολιτικός χάρτης της χώρας έχει αλλάξει. Σε λίγο αναμένεται... Πώς είπατε, ναι, δεν τελειώσαμε. Σε λίγο αναμένεται και το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης θα κάνει το κόμμα του, θα κόψει κάποιες μονάδες, ελάχιστες αλλά θα την κόψει. Όμως από τη Νέα Δημοκρατία, αυτές τις μονάδες που έχει στην κυριολεξία ανάγκη η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και από την άλλη πλευρά, όπως λένε, θα ξυπνήσει κάποιους που κοιμούνται αραχτοί στον καναπέ, λέγοντας ότι εμείς είμαστε με την παλιά Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μας εκφράζει. Δεν είναι η δική μας Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν θα σηκωθούν κάποιοι από τον καναπέ, θα ψηφίσουν, για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Και δεν έχουμε τελειώσει, γιατί υπάρχει και το κίνημα των συνταξιούχων. Ένα κίνημα που είπε πολλά, βέβαια δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα. Μπορεί όμως κάποιος ή κάποιοι να θέσουν υποψηφιάτα είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με την Καριστιανού, είτε με τον Τζίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, και αυτό θα είναι καλό για τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η κατάσταση πολιτική μέχρι και στιγμής. Α, πως είπατε για τον πόλεμο, τι να σας πω. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για πολύ ακόμα. Γιατί? Διότι τη μία μέρα λένε αυτά, την άλλη μέρα δεν υπογράφουν, την άλλη μέρα λένε τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο Τραμπ. Εάν ο Τραμπ σήμερα ξύπνησε ανάποδα ή ξύπνησε αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποια θέματα που καίγεται το πελεκούδι όταν τα βλέπεις και τα ακούς. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι τα απόνερα, προσέξτε, τα απόνερα που θα φτάσουν σε εμάς εδώ θα είναι δύσκολα και δυστυχώς θα είναι και θα χτυπήσουν κέρια. Ναι, τελείωσε ο πόλεμος. Τα απόνερα δεν έχουν έρθει όμως, και όταν θα έρθουν, αφού έχει τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει, ρε Βασίλη? Αλίμονό μας. Τέλος πάντων, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά ρε παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τη φτώχεια. Κανείς δεν μιλάει για το ρεύμα που αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Γιατί δεν έχουμε υπογράψει για πράσινο, για μπλε, για κίτρινο, για χρώματα ήταν αυτά. Γιατί αυξάνεται λοιπόν? Γιατί βάζει το κοσμάκι να μην ανοίγει το air condition? Καλοκαίρι έρχεται τώρα. Καλοκαίρι έρχεται. Τι θα γίνει, θα ψηθούμε? Δεν μιλάει κανείς για όλα αυτά. Πας σε σούπερ μάρκετ και έχεις μαζί σου 50 ευρώ ή 100 να ψωνίσεις για την εβδομάδα και τελικά φεύγεις με 3-4 προϊόντα. Τα υπόλοιπα, τι γίνεται με τα υπόλοιπα? Ούτε ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω. Αλλά να κλείσουμε αυτή την πρώτη επαφή που κάναμε. Να σας πω βέβαια ότι χθες ήταν μια αποφράδα ημέρα για την Ελλάδα. Ήταν Εάλλοη πόλης, η Άλλος της Κωνσταντινούπολης, και βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν να μπει μέσα στην Αγία Σοφιά, να διαβάσει κομμάτια από το Κοράνι, λέγοντας ότι ελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη. Ποιοι αυτοί που τη σκλάβωσαν την Κωνσταντινούπολη? Τέλος πάντων, και παρουσίασαν και με τη μονταζιέρα τους ένα άλλο θέμα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με τον στρατηγό σε λίγο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο μπράβο στον Τεντόγλου. Με 8.49 μου έλεγε ο Βασίλης ο Γερασίμου πριν από λίγο. Είστε πρώτος και είναι η καλύτερη επίδοση, μου έλεγες.
2: Στον κόσμο,
0: Ναι. Και ο Καραλής πάνω από 6 μέτρα.
2: Ναι.
0: Στην Κύπρο.
2: Κύπρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μια μουσική ανάσα να κάνουμε και αμέσως μετά ξεκινάμε με τους καλεσμένους και την ανάλυση όλων των επίκαιρων θεμάτων.

0: Και θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την ενημέρωσή σας ως προς τα πολιτικά επίκαιρα θέματα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την ανάλυση που μας κάνει ο ειδικός στρατιωτικός επιστήμονας της εκπομπής, ο ιστορικός μας, ο στρατηγός, ο καλός μου φίλος ο Σπύρος ο Μπελεγράδης. Στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε πιστός στο ραντεβού και βέβαια ζητώ συγγνώμη που σας ξυπνάμε πρωί-πρωί κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ειδικό της αποκτηβής να το στρατεύουμε ότι το είπαμε και ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά για τους τίτλους.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας αγαπάμε πολύ και το ξέρετε. Στρατηγέ μου, για να έρθουμε τώρα στην επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα όπως έχουμε πει πολλές φορές. Δεν ξέρω, είδαμε κάτι, να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Εχθές είχαμε την αποφράδα ημέρα.
1: Ασφαλώς.
0: 573 χρόνια περίπου. Πόσο είναι, τόσο πρέπει να είναι. Από το 1453. Άλλο η πόλη και είχαμε και το παράξενο να πάει στην Αγία Σοφιά ο Ερντογάν να διαβάσει Κοράνι ή το Κοράνι και να μας πει κιόλας ότι ελευθερώσανε όλοι αυτοί οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, γιατί οι Τούρκοι τα κάνουν όλα αυτά.
1: Είναι ίδιον, κύριε Κοντονή, εκτός από τον αναθεωρητισμό των γειτόνων ευρύτερα και ιστορικά, να μετέρχονται ή τουλάχιστον να υφαρπάζουν πλέον του εδάφους για την πολιτιστική κληρονομιά άλλων λαών και διϊστορικών λαών όπως ο δικός μας. Η παρουσία του βεβαίως εκεί, στην Αγία Σοφιά εχθές, είχε αυτόν τον χαρακτήρα τον οποίο επισημάνατε. Να τονίσει βέβαια, ψευδώς, ότι η κατάκτηση, η άλωση της πόλης, υπάρχει και ένα σχετικό έργο, την πόλη, την είπανε πόλη, γιατί δεν υπήρχε άλλη ομορφότερη.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο. Η παρουσία του λοιπόν εκεί είχε σκοπό και χαρακτήρα να δηλώσει ή να υποδηλώσει αυτό ακριβώς το οποίο επισημάνατε. Δηλαδή, ότι εμείς είμαστε εδώ, κατακτήσαμε την πόλη, φέραμε τον πολιτισμό, άρα γιατί πολιτισμός ήταν εκείνος ο οποίος παραδείγματος χάρη έβαζε χαράτσι μόνο στους Έλληνες, κυνηγούσε τους Έλληνες, δεν τους άφηνε τουλάχιστον από πλευράς δουλείας να έχουν κάποιο βαθμό ελευθερία. Θυμηθείτε τις φαγές, θυμηθείτε τους εξανδραποτισμούς και τα τόσα άλλα τα οποία είναι γνωστά από την ιστορία. Τώρα, τι σόι ήταν αυτός ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε ο κ. Ερντογάν, νομίζει ότι προσπαθεί να υφαρπάσει πλέον τον άλλον και την βούληση των λαών ή και του λαού των δικών μας πλέον της ιστορίας του. Ή να υφαρπάσει, κύριε Κοντονή, την ιστορία της καρδιάς των λαών. Άλλο μεν η πόλης, αλλά η ιστορία της καρδιάς αυτού του τόπου και δι' του λαού του είναι μέσα εκεί και δεν μπορεί να την πάρει κανένα.
0: Δεις, ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Τέλος πάντων, αυτό όμως που είπανε το γεγονός ότι σώσαμε την πόλη έκανε εντύπωση και μάλιστα χειρίστη εντύπωση σε όλο τον ελληνικό λαό, όχι μόνο βέβαια, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη τι κάνει για όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Με προλάβατε. Ακριβώς αυτό θα επιδημούσα να πω. Ελπίζω, εύχομαι τουλάχιστον, οι Ευρωπαίοι, κατά τα άλλα συμμαχοί μας, όταν ξαναβρεθούν στα τραπέζια του καθορισμού του τι θα γίνει στην Ευρώπη και όχι μόνο και στην περιφέρεια της Ευρώπης, να ξαναθυμηθούν αυτό ακριβώς το οποίο είπε ο κ. Ερντογάν και πολύ περισσότερο να ξαναθυμηθούν τις σκηνές απείρου κάλους όταν τουλάχιστον εισέβαλαν στα γραφεία του δεύτερου τη τάξη κόμματος της γείτονος και εξανδραπόδησαν από εκεί, εκτός από τους Έλληνες το 1453 και τον κύριο Οζέλ, τον συμπατριώτη τους.
0: Ναι,
1: ελπίζω λοιπόν όταν θα μιλήσουν ξανά για ανθρώπινα δικαιώματα ή για τουλάχιστον δημοκρατικές αξίες να θυμηθούν αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γείτονα ή εκφράζονται τουλάχιστον από τη γείτονα, διότι είναι ηλίου φαϊνότερον, κύριε Κοντονή, το γαλάζιο του Αιγαίου, το είπαμε και άλλη φορά, πήραν κάποιοι άλλοι λαοί και δύο δικός μας πολλές χιλιάδες χρόνια πριν κάποιοι άλλοι όπως οι γείτονες έλθουν στην περιοχή μας. Και αυτό, κύριε Κοντονή, είναι ακριβώς το οποίο φοβούνται να υποδηλώσουν ότι δεν έχουν πολύ μεγάλη ιστορία στην περιοχή. Αυτό προσπαθούν να εμπεδώσουν στο ακροτηριό τους και δει ο κύριος Ερντογάν στις συνθήκες με τις οποίες διοικεί την γείτονα χώρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται ως νέος Σουλτάνος.
0: Σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έγιναν όλα αυτά, ότι και αν έγινε, μετά φτάσαμε σε ένα σημείο με τη μονταζιέρα τους να παρουσιάσουν ένα γεγονός που είχε σημειωθεί το 2025, το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά, στο Φάρμακο Νήσι. Εκεί όπου ένα τουρκικό αλλιευτικό είχε μπει στα δικά μας νερά, οι δικοί μας προσπάθησαν να το διώξουν, αυτοί είπαν άλλα πράγματα, ότι είναι τωρινή υπόθεση αυτό κτλ. Όλα αυτά σημαίνουν κάτι? Σημαίνει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ πιο δύσκολο από όλες τις άλλες περιπτώσεις?
1: Ελπίζουμε να μην επανέλθουμε στα του παρελθόντος του πρώτου.

0: Κάποτε όταν η κυρία Καριστιανού ήταν πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Εμπών, της τραγωδίας αυτής,
1: μάλιστα,
0: με ένα νεύμα της, 1 εκατομμύριο κόσμος στην πλατεία Συντάγματος.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, κατά τη διάρκεια της ανακοινώσεως του κόμματός της, 650 άτομα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι απόλυτα κατανοητό, κύριε Κοντονή, ωστόσο, γιατί θα σας πω και την προσωπική μου εμπειρία. Ήμουνα και εγώ στη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Και αυτό διότι ήταν ένας ηθικός αγώνας μιας μητέρας και όχι μόνο μιας μητέρας, ενός ολόκληρου συλλόγου,
0: ναι,
1: γονέων όπου έχασαν τα παιδιά τους από μια κρατική παθογένεια. Και πραγματικά, εσείς όμως ο ελληνικός λαός, είτε δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι απολιτικός.
0: Μα αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Βρέθηκαν
1: όλοι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Στη συνέχεια όμως, η κυρία Καριστιανού, τώρα, βάζει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, κύριε Κοντονή. Και αυτό δεν είναι αστείο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει, να έχει τα ίδια κριτήρια με μια διαμαρτυρία.
0: Και απαρατήρητο. Σωστό.
1: Και απαρατήρητο. Δεν είναι διαμαρτυρία. Εδώ πρόκειται για το μέλλον της χώρας. Είναι αξιοσέβαστη και η κυρία Καριστιανού και όλοι όσοι θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων. Όμως, επειδή βλέπουμε εκθέσεις ιδεών, ευχολόγια, γενικολογίες, δεν μπορούμε, κύριε Κοντονή, να ξαναγυρίσουμε πίσω σε μια εποχή όπως ήταν με τους αγανακτισμένους, που δημιουργούνταν κόμματα εκ του μηδενός. Παίρνανε ποσοστά της τάξης του 8, 10, 12% και μετά εξαφανίζονταν. Δηλαδή, ζούμε πάλι την ιστορία, ελπίζω όχι ως φάρσα όμως.
0: Ναι. Εδώ μου κάνει εντύπωση, για να το ολοκληρώσουμε αυτό που γωνιάζουμε, μου κάνει εντύπωση το εξής, Αλέξανδρε. Κόμμα ή κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, διελήθησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στο 1,2%. Γι' αυτό δεν είναι ψέματα, αυτό είναι αλήθεια. Ήδη όλοι προσπαθούν να μπουν στο καράβι του Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνος δεν τους θέλει. Προφανώς.
1: Ο κύριος Τσίπρας, αφού εξέθεσε μέσω του βιβλίου του μια σειρά από πρόσωπα τα οποία είχε κορυφαίους υπουργούς στην κυβέρνησή του, τα οποία συνεισέφεραν θετικά ή αρνητικά, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, στα πεπραγμένα της κυβέρνησης 15-19, σήμερα προσπαθεί με νέα πρόσωπα να συστηθεί ξανά, αλλά με την ίδια φρασιολογία, με την ίδια λογική, χωρίς καμία αυτοκριτική. Είδα πρόσωπα δίπλα του κύριε Κοντονή, τα οποία προέρχονται από το δικό μας χώρο, τα οποία δεν εξελέγησαν καν στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είχαν καν την ελάχιστη νομιμοποίηση. Ξέρετε τι γίνεται. Ο διαδρομισμός έχει και τα όρια του. Πρέπει επιτέλους στην πολιτική να μπουν αξίες, να μπουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν βάση ιδεών και όχι βάση δημοσκοπήσεων, βάση δυναμικών, βάση μιας συστημικής προώθησης που λαμβάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
0: Ναι, εγώ να πω το εξής. Ξέρω πολιτικούς οι οποίοι μπήκαν στη Βουλή πλούσιοι και βγήκαν φτωχοί. Ξέρω άνθρωπο ο οποίος πούλησε όλα τα καταστήματα που έχει, ο Βασίλης ξέρει ποιον εννοώ, στη Θεσσαλονίκη, και αυτή τη στιγμή διώκεται κιόλας.
1: Λυπάμαι.
0: Μιλάω για τον Πανικό του Ψωμίαδη. Ξεκάθαρα πράγματα. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε πλούσιος, πολύ πλούσιος. Δεν είναι αστείο αυτό που λέω.
1: Ναι, σας πιστεύω.
0: Τα πούλησε όλα, γιατί τα πήραν όλα, και αυτή τη στιγμή διώκεται.
1: Ναι, είναι πολύ λυπηρό αυτό. Δεν θα το ευχόμουν για κανέναν άνθρωπο πραγματικά. Και
0: με τέτοιους πολιτικούς θέλω εγώ, όχι να διώκεται, απλώς να μπει στη Βουλή πλούσιος και στο κάτω-κάτω να μην βγει με πολλά σπίτια.
1: Με τον κύριο Ψωμιάδη έχω σαφείς πολιτικές διαφορές. Ωστόσο, η εντυμότητα, κύριε Κοντονή, είναι μια αξιακή κατάσταση, την οποία μόνο εκτίμηση τρέφω. Οπότε είναι ένα κριτήριο με τα οποία και εγώ πολιτεύομαι, αλλά και διαλέγω ανθρώπους να με εκπροσωπήσουν σαν πολίτης.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό λοιπόν και για αυτόν τον λόγο και για άλλους τάσσομαι στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη, που θεωρώ έναν πάρα πολύ έντιμο πολιτικό, σε αντίθεση με όσα ψευδή λέγονται εις βάρος του. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει απαλλαγή από βαρύδια και συμπεριφορές του παρελθόντος, όπου όντως είχαν παρισφρήσει στις τάξεις του άνθρωποι μόνο και μόνο για την εξουσία, μόνο και μόνο επειδή ήταν ένα κόμμα της τάξης του 40-45%. Όλα τα κόμματα που όταν είναι στα πάνω τους κινδυνεύουν να έχουν τέτοια φαινόμενα, όπως είπατε και εσείς, και με τη Νέα Δημοκρατία τα είδαμε, ανθρώπους οι οποίοι

0: μπήκαν στην πολιτική και πλούτησαν. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα λίγα παραδείγματα, όπως είπατε και του κυρίου Ψωμιάδη, τα οποία οδήγησαν σε ανθρώπους στην οικονομική καταστροφή. Θέλω και εγώ να βλέπω ανθρώπους, πολιτικούς, οι οποίοι δεν θα γίνονται πλούσιοι μετά το τέλος της πολιτικής σου καριέρας.
1: Συμφωνούμε λοιπόν.
0: Απόλυτα.
1: Όπως συμφωνούμε και στο θέμα της θητείας. Δεν μπορεί ένας πολιτικός να έχει πάνω από 2 τετραετίες, για μένα.
0: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, κύριε Κοντονή.
1: Ο Πρωθυπουργός άντε είναι 1 ακόμα, 3.
0: Ναι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αν θέλουμε κάποια στιγμή να σταματήσει η διαφθορά στη χώρα μας ή εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί, γιατί δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί κάτι τέτοιο σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στη δική μας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μπουν συνταγματικά όρια στις θητείες και γενικότερα να υπάρχει μια θεσμική πρόβλεψη για τις βουλευτικές θητείες, τις υπουργικές θητείες και για όλους τους πολιτιακούς παράγοντες. Και δεν πρέπει, και να προσθέσω και κάτι άλλο, δεν πρέπει με την εναλλαγή των κυβερνήσεων να αλλάζουν όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες του κράτους, κύριε Κοντονή.
1: Ξέρω ότι θα πρότεινα, πρόσεξε το αυτό, Αλέξανδρε, και θα κλείσουμε με αυτό. Mm-hmm. Θα πρότεινα κάποιοι υπουργοί να παραμένουν στο mm-hmm. πόστο τους. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι ο υπουργός, ο αναπληρωτής ή ο υπουργός του, να είναι μόνιμος. Σαν υπάλληλος, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί, διότι έχει συνέχεια το Υπουργείο. Δεν μπορεί να σταματήσει το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επειδή θα αλλάξει ο Κοντονής και θα μπει ο Αλεξανδράκης.
0: Κύριε Κοντονή, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει τέτοια συνταγματική πρόβλεψη για τους υπουργούς. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι για τους Γενικούς Γραμματείς και για άλλους παράγοντες κρίσιμους για τη συνέχεια και την λειτουργία των Υπουργείων, των μεγάλων δέκο, των μεγάλων οργανισμών του Δημοσίου, τις ανεξάρτητες αρχές, είμαι σίγουρος ότι δεν πρέπει να αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο με την αλλαγή των κυβερνήσεων. Πρέπει να παραμένουν ώστε το κράτος να έχει συνέχεια, ώστε να μην βλέπουμε φαινόμενα διαφθοράς και να μην βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να μπαίνουν με παχυλούς μισθούς και να φεύγουν από την πολιτική με τεράστια κεφάλαια και ο κόσμος σιγά σιγά έτσι να απαξιώνει την πολιτική. Μάλιστα. Και να απομακρύνεται από αυτήν.
1: Έλεγα προηγουμένως και ολοκληρώνουμε, Αλέξανδρε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έλεγα προηγουμένως το εξής. Είδα βουλευτές στην καριέρα μου 61 χρόνια, 63 για την ακρίβεια. Έτσι.
0: Να τα κατοστήσετε.
1: Τώρα τι λένε, ευχαριστώ ή.
0: Τίποτα. Για τις περιπτώσεις από τη δική σας είναι ευχή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που ήθελα να πω, είδα βουλευτές και υπουργούς που πέθαναν, συμπάθαμε για αυτό που λέω, πάνω στο έδραυλο. Mm-hmm. 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτός τι επάγγελμα δηλώνει,
0: κύριε Κοντονή?
1: Πολιτικός.
0: Ο πολιτικός δεν πρέπει να είναι επάγγελμα.
1: Άρα...
0: ο πολιτικός είναι λειτουργήμα. Αυτό που σας είπα πριν, πρέπει να μπαίνουν όρια. Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις ανθρώπων, όπως ήταν για παράδειγμα ο Σάκης ο Πεπονής.
1: Άλλο θέμα. Ο Σάκης τον είχα γενικό διευθυντή εγώ στην ΕΡΤ.
0: Ο οποίος ήταν ένα παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος ναι, ήταν αρκετά χρόνια, αλλά ήταν υπόδειγμα ηθικής. Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην ηθική του ατόμου. Πρέπει να βασιζόμαστε σε κανόνες. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλα αυτά να αναθεωρηθούν συνταγματικά, νομοθετικά, ώστε να προβλέπουμε και να προλαμβάνουμε τη διαφθορά και να προσπαθήσουμε το κράτος μας να εξυγχρονιστεί, μπας και ποτέ γίνει σύγκληση με την Ευρώπη πραγματικά και όχι στα λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ο οικονομολόγος, ο Χρήστος ο Γκρίγκας, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε θέματα οικονομίας, θέματα του οικονομικού επιμελητηρίου της χώρας, μιας και ο Χρήστος είναι από τα δραστήρια μέλη του και πού πάει η οικονομία της χώρας αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, κύριε Γκρίγκα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονίκ, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχω δίπλα μου τη φίλη σου την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη.
1: Α, μάλιστα, τη συνάδελφο την κυρία Μακρυδάκη.
2: Τη συνάδελφο. Καλημέρα, πώς είστε?
0: Λοιπόν,
1: καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από οικονομικής πλευράς στα θέματα που ζούμε τούτες τις στιγμές, τις κρίσιμες για τη χώρα, Χρήστο.
1: Πάντως επιτείνεται και ο χρόνος λύσης, αγαπητέ κύριε Κοντονή, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φαίνεται συνεχίζεται το κομμάτι των επιδοτήσεων, ειδικά στο κομμάτι του Fuel Pass. Αν και είδα κάτι τώρα, παρατήρησα κάτι κύριε Κοντονή, το οποίο είναι αξιοσημείωτο και πρέπει να το πούμε,
0: ναι.
1: ότι από τις αιτήσεις, από τις 2,5 σχεδόν εκατομμύρια αιτήσεις που έχουν γίνει, πάρα πολλοί κόσμος προτίμησε τα χρήματα, αυτά τα λίγα χρήματα, τα 50 μέχρι 60 ευρώ, να κατατεθούν στον τραπεζικό τους λογαριασμό παρά να έχουν την άλλη μορφή τύπου βενζίνης σε ένα πρατήριο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη στον οικονομικό του προϋπολογισμό, στην καθημερινότητά του δηλαδή, να αξιοποιήσει ακόμη και αυτά τα 50-60 ευρώ από το να πάει παράδειγμα στην άλλη μορφή της τοποθέτησης βενζίνης. Έχει και αυτό λίγο τη σημειολογία του. Γιατί όταν οι δύο στους τρεις επιλέγουν την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, κάποιος μπορεί να επιλέξει ένα σούπερ μάρκετ παράδειγμα, έτσι, από να πάει να βάλει βενζίνη, γιατί από ό,τι ακούω ότι και γενικότερα η πτώση της κατανάλωσης φαίνεται, υφίζεται στην αγορά.
0: Έχω την εντύπωση όμως, κύριε Γκρίγκα, Χρήστο μου, ότι τα οικονομικά του Έλληνα παραμένουν στάσιμα. Η ακρίβεια ανεβαίνει. Τα πάντα είναι.
1: Δεν βλέπω κάτι για την ακρίβεια, κύριε Κοντονή. Δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάποια ουσιαστική λύση για την ακρίβεια και στην εξίσωση της ακρίβειας, και είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει. Όχι ότι δεν γίνονται προσπάθειες, έτσι. Δεν μηδενίζουμε τίποτα.
0: Όχι,
1: εγώ
0: ξέρετε
1: πάρα πολύ καλά ότι μιλάω κυρίως αντικειμενικά. Γίνονται προσπάθειες κυρίως στο κομμάτι της επιδότησης. Και στην εξίσωση απλά έρχεται να μπει, και θέλω να σας μεταφέρω και δύο μελέτες που έχουμε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μιλάει για το κομμάτι των ακινήτων. Λέει το εξής, ότι είναι καλό σαν χώρα, επειδή κινούμαστε στο κομμάτι των ενοικίων, κινούμαστε στο κομμάτι της επιδότησης,
0: ναι,
1: του ενοικίου, είτε αφορά αυτό παράδειγμα το 800, το ύψος μέχρι 800 ευρώ που δίνεται για το ενοίκιο της κατοικίας ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν, αλλά έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει, κύριε, μην επιδοτείτε μόνο, προσπαθήστε να ξαναβάλετε στην αγορά κλειστά ακίνητα, κλειστές κατοικίες, και κινηθείτε κυρίως στο κομμάτι δηλαδή της προσφοράς προσφορόμενης κατοικίας. Γιατί βασικός κανόνας, κύριε Κοντονή, και το γνωρίζει ο κόσμος που σας ακούει, είναι ότι όταν αυξάνεται η ζήτηση, δηλαδή αυξάνεται η ζήτηση για ενίκιο και εσύ επιδοτείς και το ενίκιο, έρχεται τότε να αυξάνεται συνεχώς και η τιμή του ζητούμενου προϊόντος. Ενώ αν τονώσεις την προσφορά, δηλαδή προσπαθείς να πετάξεις μέσα στην αγορά περισσότερα κλειστά ακίνητα, τα οποία αν πρέπει να πρημοδοτήσεις βέβαια στο να ξαναγίνουν σωστά και βιώσιμα ακίνητα, γιατί έχουμε ένα παλιό στόλο ακινήτων, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι στη χώρα μας πάρα πολλοί κόσμος αγόραζε και προσπαθούσε να αποκτήσει κύρια κατοικία και ιδιοκατοίκηση. Ήταν στην κουλτούρα του Έλληνα η απόκτηση κατοικίας.
0: Ένα κεραμίδι, λέγαμε όλοι.
1: Ακριβώς. Έλα όμως που όσο όλα αυτά περάσαν τα χρόνια και πάρα πολλές κλειστές κατοικίες, περίπου υπολογίζουν ότι οι κλειστές κατοικίες στη χώρα μας φτάνει περίπου το 15%. Μπορεί να ακούγεται μικρό σαν νούμερο, αλλά δεν είναι μικρό για το στόλο των ακινήτων που έχουμε, γιατί σαν χώρα είμαστε από τις μεγαλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κομμάτι της απόκτησης κατοικίας. Δηλαδή,
0: ναι,
1: έχουμε σημαντικό κανόνα ιδιοκατοίκησης και απόκτησης και άλλων κατοικιών, κυρίως για επενδυτικούς,
0: ναι,
1: λόγους. Άρα, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε και να φροντίσουμε να τονώσουμε την προσφορά του ακινήτου, δηλαδή να επί της ουσίας, αν πρέπει να επιδοτηθεί κάτι, πρέπει να επιδοτηθεί από την κυβέρνηση ή να δοθεί φορολογικό κίνητρο αυτές οι κατοικίες, οι οποίες είναι κλειστές, να ξανανοίξουν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φτιάξουμε το θεσμικό μας πλαίσιο, έτσι ώστε τα σπίτια τα οποία βρίσκονται σε services, τα σπίτια τα οποία βρίσκονται σε funds, κάπως πιο εύκολα να αποδεσμευτούν σε τέτοιες διαδικασίες και να διατεθούν στους καταναλωτές. Ένα άλλο μέτρο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να δούμε είναι το λεγόμενο ΣΔΙΤ, Δηλαδή, η συλλειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα ό,τι φτιάξουμε για κοινωνική κατοικία σε πάρα πολλά κίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι κλειστά είτε ρημάζουν, αν εκεί έχουμε τη συλλειτουργία κρατικού και ιδιωτικού τομέα, νομίζω θα διαθέσουμε περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Και το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι το κομμάτι της αδειοδότησης στη λειτουργία, αλλά και γενικά των διαφόρων κληρονομικών προβλημάτων που υπάρχουν ή των συνειδιοκτησιών, που πάρα πολλά ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα
0: και κλειστά. Πολλοί
1: συνειδιοκτήτες υπάρχουν και κληρονομικά τα οποία δεν έχουν λυθεί. Όλα αυτά θα πρέπει κάποιος να πέσει πάνω με πολύ μεγάλη προσοχή, αρμόδιο Υπουργείο να τα δει και να μην πηγαίνουμε μόνο στο κομμάτι της επιδότησης.
0: Χρήστο μου, θέλω να ρωτήσω, ναι, πριν σε ευχαριστήσω και να το πούμε αύριο αν θέλεις αυτό. Στο οικονομικό επιμελητήριο της χώρας μιλήσατε, ναι, καθόλου, που όλοι μιλάνε ότι η οικονομία της χώρας ανεβαίνει και είναι πιο σταθερή.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τονισμένο δημοσιονομικά. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κάποιο άμεσο πρόβλημα. Μάλιστα, ξέρεις πάρα πολύ καλά κύριε Κοντονή, ότι η μεγάλη κουβέντα ήταν αν τελικά πρέπει οι κινήσεις που κάνει ο κ. Σπυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, να αποπληρώνει χρέος ή αυτό θα πρέπει, ή αυτά που μαζεύουμε να διατίθεται κυρίως να δίνεται περισσότερο πράγματα προς ευάλωτες ομάδες. Είναι ένα δίλημα που αν πρέπει να αποπληρώνουμε χρέος ή πρέπει να μοιράζουμε περισσότερο. Για μένα είναι σωστή η πολιτική και της αποπληρωμής του χρέους, γιατί πρέπει να το βρουν οι επόμενες γενιές. Όπως οι τωρινές γενιές επομιστήκαμε τα λάθη των προηγουμένων γενιών, θα πρέπει και οι επόμενες γενιές να μην επομιστούν τα δικά μας, τη συνέχεια των δικών μας λαθών. Θα πρέπει να ελαφρύνουμε το δημόσιο χρέος, θα πρέπει να γίνεται η δανειοδότηση της χώρας μας, θα πρέπει να γίνεται με ακόμη καλύτερους όρους, που αυτή τη στιγμή γίνεται με καλούς όρους. Το βλέπουμε και στην αγορά των ομολόγων, το βλέπουμε σε διάφορα θέματα. Θα μου πεις, το βλέπει ο Έλληνας στην τσέπη του? Όχι.
0: Αυτή είναι η ουσία.
1: Γίνεται προσπάθεια, αλλά μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, κύριε Κοντονή. Ότι ήδη η μεγάλη προσπάθεια της ψηφιοποίησης που έγινε στο κομμάτι της φορολογίας και στο κομμάτι της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής έφερε αυτά τα χρήματα για να μπορούν να τα διαχειρίζονται περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες. Εγώ περιμένω κάτι περισσότερο και για τους συνταξιούχους, αλλά πότε το περιμένω για τους συνταξιούχους? Όταν αναπτύξουμε και ένα σοβαρό σχέδιο που το ασφαλιστικό μας θα είναι βιώσιμο. Δεν λέμε
0: και ότι
1: καλά θα το κάνουμε βιώσιμο ή λειτουργικό για τα επόμενα κυρίως χρόνια, έτσι ώστε να μην ξανακινδυνεύει κάποιος να έχει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στις δικές σας συνταξιοδοτήσεις, ειδικά πριν 10 χρόνια μετά μέσα στα μνημονιακά χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρυγκά. Ευχαριστώ, Χρήστο μου.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρομαι πάντα όταν μιλάω μαζί σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Τώρα, μπορούμε να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Βασίλη Γερασίμου, για αύριο σε 7 ντάν, όπως λέει ο Βασίλης. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια για την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί? Γιατί αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν θα αγαπήσεις κανέναν. Όμως, μην φύγετε, εδώ είναι το ένθρο της εκπομπής. Ναι, είναι δίπλα μου. Είναι η Φιλοθέη Μακρυδάκη, απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη. Ορίστε, κυρία μου.
2: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με υγεία είμαστε στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Και άρα δεν πήγε εκδρομή.
2: Δεν πήγα εκδρομή. Είμαι εδώ κοντά σας.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Θα μπορούσα να ήμουν κάπου καλύτερα από το να είμαι δίπλα σας σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Τι θέτω το ερώτημα, θα μπορούσες?
2: Όχι, βέβαια, γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ. Επιλογή.
0: Απλά. Τα λόγια, λοιπόν.
2: Απλά τα λόγια λοιπόν, όσον αφορά τα φορολογικά, καλό τρίμερο να έχουμε όλοι μας.
0: Έχεις πολλά τηλεφωνήματα.
2: Πολλά τηλέφωνα όλη την εβδομάδα και στο Viber πολλά μηνύματα θα τα συζητήσουμε. Τώρα χαμός γίνεται στα πλοία το πρωί, δεν ξέρω αν είδατε.
0: Ναι, το είδα.
2: Πρωινή ενημέρωση, όλοι φεύγουν και προσπαθούν να γλιτώσουν εδώ από την καθημερινότητα της Αθήνας. Ωστόσο, μπροστά μου, καθώς ξεκινάμε εδώ την εκπομπή, έχω μια εφημερίδα και διαβάζω η καθημερινότητα. Λέει, πλέον καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά, μόνο 2 στα 3 τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους. Η καθυστέρηση πληρωμών
0: είναι
2: μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις.
0: Είναι αλήθεια.
2: Βέβαια, εδώ η εφημερίδα έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο για τις επιπτώσεις του κινδύνου των πληρωμών των πελατών στο κεφάλαιο κίνησης. Συρρήκνωση περιθωρίου ρευστότητα στο 51%. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό που ζούμε και καθημερινά, με λίγα λόγια, και αυτό που μας λένε οι άνθρωποι που συναντάμε όχι μόνο στα γραφεία όσοι μας επισκέπτονται, αλλά και στο δρόμο. Μια βόλτα να κάνουμε σε ένα ταξί να μπούμε και βλέπουμε πόσα συμβαίνουν και πόσο δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν οι πολίτες. Ωστόσο γίνονται και κάποια βήματα προκειμένου να υπάρχει μια διευκόλυνση των πολιτών με όλη την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία συζητάμε καθημερινά. Ωστόσο όμως τα μέτρα τα οποία τελικά πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρά προκειμένου πραγματικά να έχουν αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας κάποιες, κάνοντας αναφορά στις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει μέσα στην εβδομάδα και τώρα το πρωί ερχόμενη. Θα ξεκινήσω μάλλον από την ερώτηση που λίγο πριν έλαβα στο κινητό. Λοιπόν, εκπίπτει τελικά ο ΦΠΑ για έξοδα όπως το νερό και οι καφέδες που προορίζονται για το προσωπικό μιας επιχείρησης? Ο φίλος μας ο επαγγελματίας προφανώς έχει κάποια επιχείρηση και θα θέλει να εκπέσει από το ΦΠΑ τα έξοδα του προσωπικού του προκειμένου να δικαιολογήσει έτσι να χρησιμοποιήσει ό,τι ξοδεύουν για νερό και καφέδες και τα σχετικά. Ναι, ισχύει. Η απάντηση αρχικά είναι θετική. Αλλά αγαπητέ ακροατή, να έχεις υπόψη ότι πάντα για όλα, φίλε Γιώργο τον λένε τον φίλο μας που μας ακούει, όλα ισχύουν υπό προϋποθέσεις. Και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε εμείς στο νου μας ώστε να μην έχουμε πρόβλημα είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις στην κάθε περίπτωση και αν τις πληρούμε. Έτσι λοιπόν, όταν τα έξοδα για νερό και καφέδες αφορούν το προσωπικό και συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης, ο ΦΠΑ μπορεί να εκπέσει. Η λογική είναι ξεκάθαρη ότι η φορολογική αντιμετώπιση βασίζεται στο γεγονός ότι οι δαπάνες λόγω της φύσης τους πρέπει να θεωρούνται συνδεδεμένες με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία του εργασιακού χώρου. Σε περίπτωση δηλαδή που μας γίνει κάποιος έλεγχος για να δουν εάν οι δαπάνες που έχουμε εκπέσει εμείς είναι σωστές ή όχι, θα εξεταστεί από την φορολογική αρχή εάν αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί αυστηρά για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όταν δεν εξειδικεύεται επαρκώς το είδος της υπηρεσίας ή δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε συμφωνητικό, μπορεί να μην αναγνωριστεί η έκπτωση του ΦΠΑ. Γι' αυτό προσέχετε κάθε φορά τα τιμολόγια τα οποία χρησιμοποιείτε σαν έξοδα για να μειώσετε τα έσοδά σας, διότι σε περίπτωση ελέγχου μπορεί η φορολογική αρχή, ο έλεγχος, να σας τα πετάξει έξω όπως λέμε και εν συνεχεία να σας γνωστοποιήσει ένα καινούριο ποσό, ένα νέο ποσό εισοδήματος βάσει του οποίου θα έρθει και νέα εκαθάριση πληρωμής του φόρου. Ένα άλλο θέμα που βλέπω εδώ από την κυρία Μαρία από τα Πετράλωνα. Προχώρησε, λέει, σε καθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 ο ΕΦΚΑ και ρωτάει αν πρέπει να πληρώσει το ποσό που της βεβαιώθηκε στο αφημί της ή όχι. Βεβαίως, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ έχει και μισθωτή εργασία μας αναφέρει. Λοιπόν, να γνωρίζουμε ότι έγινε η εκαθάριση όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώσουν εν τέλει οι μισθωτοί σε σχέση με το εισόδημα το οποίο σε σχέση με τον ΕΦΚΑ τον οποίο καλούνται να πληρώσουν και εν συνεχεία θα πρέπει βεβαίως να μπείτε στη διαδικασία να εξοφλήσετε, αν δεν μπορείτε να εξοφλήσετε το ποσό αυτό, να το ρυθμίσετε. Να ξέρετε ότι όταν δεν πληρώνουμε τον ΕΦΚΑ, αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν μας έρχεται κάποιο πρόστιμο, δηλαδή δεν βεβαιώνεται στο αφημί μας ένα ποσό της τάξης των 100 ή των 200 ευρώ, αλλά εδώ θα κάνω ένα διάλειμμα γιατί έχω τον κύριο Κοντονή. Κάτι μου λέει επιγόντως, σας αφήνω για ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε 2 δευτερόλεπτα.

0: Και ερχόμαστε να συνεχίσουμε όσα λέγαμε λίγο νωρίτερα. Μας άφησε ο κύριος Κοντονής, θα τον συναντήσουμε πάλι αύριο το πρωί, εσείς νωρίτερα, εγώ λίγο αργότερα. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τις ερωτήσεις σχετικά με την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό σας στον ΕΦΚΑ. Έχουμε και έναν ωραίο γάτο εδώ που περιφέρεται και μας καλημερίζει. Λοιπόν, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν και μισθωτή εργασία? Όπως σας έλεγα λοιπόν και λίγο νωρίτερα πριν το διάλειμμα, έχει αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ, στον λογαριασμό μας στον ΕΦΚΑ, η ολοκλήρωση της εκαθάρισης των εισφορών που πρέπει να πληρώσουμε σε περίπτωση που έχουμε και, που είμαστε και ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν έχει ολοκληρώσει την εκαθάριση για το 2025 για μη μισθωτούς που είχαν παράλληλη και μισθωτή απασχόληση. Αν σας έχει προκύψει χρεωστικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, θα το δείτε αυτό στο λογαριασμό σας. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να ελέγξουν αν από την εκαθάριση προκύπτει επιπλέον ποσό προς πληρωμή ή επιστροφή, συμψηφισμός. Αν υπάρχει ενδεχόμενο συμψηφισμού, δεν έχετε κανένα θέμα, θα περιμένετε να δείτε το συμψηφισμό σε ένα αλφα χρονικό διάστημα. Στο λογαριασμό σας θα σας πιστωθούν τα χρήματα ή το επόμενο εκαθαριστικό θα είναι μηδενικό. Ωστόσο όμως, αν κληθείτε να πληρώσετε κάποιο ποσό, εδώ να ξέρετε ότι ουσιαστικά μέχρι την Παρασκευή εχθές θα έπρεπε να το είχατε πληρώσει. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει κάποιο αυτοτελές πρόστιμο επιπλέον του ποσού που θα πρέπει να πληρωθεί. Απλά το ποσό πλέον από την Δευτέρα θα έχει μια προσάυξηση με 0,73% που θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία είτε να το ρυθμίσετε είτε να το ξοφλήσετε απευθείας. Γνωρίζουμε λοιπόν εδώ ότι άμεσα στις αρχές με τα μέσα του μηνός που μπαίνει σε λίγο, του Ιουνίου, θα δούμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ρυθμίσουμε τον ΕΦΚΑ ή την εφορία μας σε 72 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις. Και ποια είναι τα σημεία κλειδιά που πρέπει να έχουμε στο νου μας για αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί αναρωτιέστε πότε με το καλό θα ξεκινήσουμε για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων είναι ξεκάθαρο ότι θα αφορά οφειλές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τέλος του Δεκέμβρη του 2023. Οι οφειλές που αφορούν το 2024, το 2025 και το τρέχον έτος το 2026 θα πρέπει να ρυθμιστούν ή να εξοφληθούν. Για να τις ρυθμίσετε υπάρχει μόνο η δυνατότητα των έως 24 δόσεων που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξορισμού σε εφαρμογή, υπάγεια ρύθμιση, και εν συνεχεία για να διατηρηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει να διατηρείται και τη ρύθμιση των 24 δόσεων έως 24 και έως 72. Να προχωρήσω λιγάκι και στα επόμενα ερωτήματα όσον αφορά τις 72 δόσεις. Θα επανέλθουμε να ξανασυζητήσουμε πιο εξειδικευμένες κάποιες ερωτήσεις που μου έχετε στείλει. Ωστόσο, να έχουμε στο νου μας ότι ο σύμβουλος που εμπιστευόμαστε, ο λογιστής φοροτεχνικός με τον οποίο έχουμε την επικοινωνία, θα πρέπει να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε βήμα που είναι να κάνουμε. Μην αποφασίζετε μόνοι σας, διότι μπορεί να αποφασίσετε λάθος και αυτό να σας στοιχήσει και σε χρόνο και σε χρήμα. Ο ειδικός είναι πάντα ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με την εφορία. Και ξέρουμε ότι στην εφορία πρέπει να είμαστε καλά οπλισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουμε αντιμέτωποι, την ώρα που θα έρθουμε αντιμέτωποι, για να έχουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Περνάω λιγάκι γρήγορα στον φίλο τον Παναγιώτη από το Ήλιον. Είναι κοντά μας λοιπόν ο φίλος και ρωτάει το εξής. Έχει μια ομόρυθμη εταιρεία, έχει ένα συνέτερο και η εταιρεία έχει οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ και σκέφτεται να διακόψει, να κάνει παύση εργασιών. Αν κλείσει η εταιρεία, τελειώνουν και τα χρέη ή κινδυνεύουν προσωπικά ως εταίροι? Εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχετε συχνά σε σχέση με τις εταιρείες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας ότι δυστυχώς η εφορία δεν μας ξεχνά, είτε είμαστε φυσικό είτε είμαστε νομικό πρόσημο. Υπάρχουν οφειλές. Η εφορία ζητάει να λάβει από τον εκπρόσωπο της εταιρείας κάθε φορά τις οφειλές της εταιρείας. Και βεβαίως εδώ η έκφραση εκπρόσωπος είναι εντός εισαγωγικών, γιατί οποιαδήποτε μορφή εταιρείας έχουμε και έχουμε προβλήματα, κάθε φορά ανάλογα τη μορφή της εταιρείας είναι και οι επιπτώσεις και οι κινήσεις της εφορίας απέναντι στην ίσπραξη των οφειλών. Εδώ με το φίλο μας που αναφέρει ότι έχει όμικρον έψιλον, να γνωρίζει ότι η διακοπή της εταιρείας δεν σβήνει τα χρέη. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αν έχουμε μια εταιρεία δημιουργηθούν χρέη, δεν κλείνω την εταιρεία και τελείωσε η ιστορία. Ακόμα και αν γίνει διακοπή εργασιών της όμικρον έψιλον, οι οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, τράπεζες ή προμεθευτές παραμένουν απαιτητές. Στις ομόρυθμες εταιρείες υπάρχει προσωπική ευθύνη των εταίρων. Οι ομόρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και ισολόκληρο με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας. Δηλαδή το δημόσιο μπορεί να στραφεί και κατά του προσωπικού λογαριασμού ή των περιουσιακών στοιχείων του εταίρου. Άρα, όταν αποφασίσετε να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας εταιρείας, θα ελέγξετε κατά πρώτο με τον εαυτό σας για ποιο λόγο θέλετε να κάνετε εταιρεία, και εν συνεχεία θα ελέγξετε ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος δημιουργίας της εταιρείας για να έχετε, εννοείται, το χαμηλότερο φορολογικό αποτέλεσμα, να πληρώσετε το λιγότερο φόρο, και ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος της σύνθεσης και της μορφής της εταιρείας, ώστε να μην έχετε προβλήματα στο μέλλον, ή αν δημιουργηθούν προβλήματα να είναι τα λιγότερα εφικτά που μπορείτε να έχετε. Εδώ να πω στα γρήγορα, βλέπω ένα μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα. Ο Κώστας λοιπόν ρωτάει: νοικιάζω σπίτι και πληρώνω με μετρητά. Τι κινδύνους έχω αν δεν πληρώνω σωστά το ενίκιο? Η εποχή του που λέμε δεν φαίνεται, έχει τελειώσει, δεν υπάρχει πια. Να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε πράτεται υπάρχει στην εφορία το αποτύπωμά μας. Άρα, νοικιάζω σπίτι, σημαίνει ότι είσαστε ιδιοκτήτης του ακινήτου, πληρώνεστε με μετρητά, σημαίνει ότι δεν δέχεστε διατραπεζικά την μεταφορά των χρημάτων από τον ενοικιαστή σας, που αυτό με βάση τις νέες εγκυκλίους γνωρίζουμε ότι είναι λάθος. Πλέον πρέπει να μεταφέρονται τα χρήματα διατραπεζικά και να πληρώνετε το ενίκιο από τον ενοικιαστή στον ιδιοκτήτη. Τι κινδύνους έχετε αν δεν δηλώσετε σωστά το ενίκιο? Όταν ο ενοικιαστής βρέθηκε στην κατοικία σας, η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει και είναι απαιτητή και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου αλλά και από τον ενοικιαστή, είναι να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Το ηλεκτρονικό λοιπόν μισθωτήριο το καταθέτει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον ενοικιαστή, στο άφημί του λοιπόν. Εν συνεχεία ο ενοικιαστής θα πρέπει να μπει να κάνει οριστικοποίηση του μισθωτηρίου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και σαφέστατα θα πρέπει η συμφωνία των χρημάτων να αποτυπώνεται πάνω σε αυτό το μισθωτήριο. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το επόμενο βήμα, όπως έχουμε πει, προκειμένου να συνεχίσουμε να είμαστε δικαιούχοι των επιδομάτων που μπορούμε να λάβουμε υπό προϋποθέσεις εάν είμαστε ενοικιαστές, αλλά και της έκπτωσης του 5% που δίδεται κάθε τέλος του έτους όταν υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, για να έχουν αυτό το 5% την έκπτωση στο φόρο όταν θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος από τα ενίκια που εισπράττουν, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν η διαδικασία της πληρωμής των μισθωμάτων γίνεται μέσω τράπεζας. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, να έρθω λιγάκι στις εταιρείες που λέγαμε νωρίτερα και στις επιχειρήσεις, όπου για να αναγνωριστεί η δαπάνη του ενοικίου και να εκπέσει από το εισόδημα, θα πρέπει η πληρωμή αυτού εξορισμού να γίνεται μόνο διατραπεζικά. Βέβαια για τις εταιρείες έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και θα ξανασυζητήσουμε και σε επόμενες εκπομπές μας, προκειμένου να λύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία μου στέλνετε. Επομένως, όσον αφορά εδώ το ενίκιο, σαφέστατα και θα πρέπει να δηλώσετε ακριβώς ό,τι εισπράτετε, το μισθωτήριο είναι αυτό το οποίο θα σας προδώσει, με λίγα λόγια, εάν δηλώσετε κάτι διαφορετικό, και να ξέρουμε ότι η φορολογική διοίκηση, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, πράττει διαρκώς ελέγχους ώστε να είναι σίγουροι ότι αυτά τα οποία δηλώνουμε είναι και αυτά τα οποία δίνουν οι διάφορες εφαρμογές που έχει το Υπουργείο για να μας ελέγξει. Μπορεί λοιπόν, αν δεν δηλώσετε σωστά, να προκύψουν κάποια στιγμή αναδρομικοί φόροι προς αυξήσεις και φορολογικές εμπλοκές. Η σωστή δήλωση προστατεύει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και βεβαίως μια σωστή φορολογική δήλωση έχει και σαν αποτέλεσμα να μην έχετε προβλήματα και στο μέλλον. Διότι προσέξτε, το να κάνω μια φορολογική δήλωση για το καθαριστικό μου να προκύψει μηδενικό δεν σημαίνει ότι έχω καταφέρει και έχω γλιτώσει το φόρο. Βεβαίως ένα μηδενικό καθαριστικό δεν έχει βεβαίωση φόρου, αλλά ωστόσο το σώμα της δήλωσης πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένο προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα και να μην έχω τεράστια θέματα στο μέλλον, όπως σε μια ανάλωση κεφαλαίου που θα ζητήσω να μπορέσω να χρησιμοποιήσω κάποια χρήματα που έχω εισπράξει στο παρελθόν για να δικαιολογήσω τεκμήρια και αγορές τις οποίες πραγματοποιώ τώρα. Εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε. Ο χρόνος είναι λίγος, δεν προλαβαίνω μέσα σε αυτό το χρόνο να απαντήσω σε όλους. Σας υπόσχομαι όμως ότι σταδιακά όλο και περισσότερα μηνύματα θα προσπαθούν να μπουν στο τραπέζι και να απαντηθούν. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο Intervention Sports για αύριο το πρωί Κυριακή, 9.30 ώρα πάλι θα είμαστε κοντά, μέχρι τις 10 σχεδόν. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, ένα καλό τριήμερο για όσους φύγουν στο υπόλοιπο της ημέρας εκτός Αθηνών. Να ξεκουραστείτε, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους οικείους σας. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Intervention Sports.
2: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervention Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
3: Over my dead body.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 10.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Χελμός, Κλειτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
13: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άλμα στα 8.49 κέρδισε το meeting της Λεμεσού και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, ξεπερνώντας το άλμα στα 8.46 που είχε κάνει στο Diamond League της Yamen. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα για τις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει γίνει έμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης, αναφέρουν οι πράσινοι. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Μέχρι τις 19 Ιουνίου μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ τα εισιτήριά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Στις επεκτάσεις των συμβολέων των Μάρκο Νίκολιτς και Πινέδα έχει επικεντρωθεί η Ένωση. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαχαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή τους Λούκας Τσάβες στο Τριφύλι. Στο handball ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 31-27 της ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Για τον δεύτερο αγώνα των Μπαράς παραμονής της Λιγκάν, Νις Σεντετιέν 4-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κογκαλίδη.
1: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα σας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Καλημέρα σου. Καλημέρα στους ακροατές μου.
0: Καλημέρα στους πρωταθλητές Ευρώπης πρέπει να πες.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ανήκουν σε άλλη κατηγορία?
0: Όχι, αλλά...
1: Εντάξει.
0: Στην κατηγορία των πρωταθλητών.
1: Δεν είναι άνθρωποι κι αυτοί?
0: Είναι.
1: Εντάξει.
0: Ξεχωριστοί. Ιδιαίτεροι. Πετυχημένοι.
1: Τουλάχιστον. Επί σειρά ετών.
0: Επί σειρά ετών.
1: Επί σειρά ετών, διαφορετικών ετών, διαφορετικών χρονολογιών.
0: 97, 212, 213.
1: Περισσότερων ετών. 96, 2009, 2000, 2002.
0: Όλα τα χρόνια που παίρνουμε ευρωπαϊκούς τίτλους και τους παίρνουμε στην Ελλάδα.
1: Ως Έλληνες.
0: Ως Έλληνες. Ελλάς. Παράγουμε περισσότερο.
1: Μην δούμε και το υπόλοιπο ή θα παρεξενευτεί και ο κόσμος.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή
1: Basket Eurofans.
0: Με την εξαιρετική, την μοναδική, την ανεπανάληπτη, την υπέροχη Λένα Καραλή.
1: Και τον Γεώργιο Κογκαλίδη, του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως, βεβαίως.
0: Support Group, ο Γιώργος Ιωάννου και ο...
1: Βασίλης Γερασίμου.
0: Πω,
1: στη
0: ρύθμιση
1: του ήχου.
0: Του ήχου.
1: Είναι του ήχου ή των ήχων.
0: Ένας
1: πολλές είναι. Φορές δεν λέμε και των ήχων. Όχι, είναι λάθος.
0: Λάθος.
1: Ο ήχος είναι.
0: Τους ήχους, ένα.
1: Α, με αυτή την έννοια είναι των ήχων. Κατάλαβες?
0: Όχι, του ήχου.
1: Του ήχου.
0: Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με θυμόν?
1: Μέσω Viber.
0: Οχο.
1: Στο 6939-943-943.
0: Να τα.
1: Και μέσω email στο onair@elladasports.gr.
0: Αρχίσαμε. What? Και δεν μπορώ.
1: What happened?
0: Όχι, αυτές τις τα κόλπα σου. Viber. Email.
1: Πρώτη φορά τα λέμε.
0: Όχι, αλλά.
1: Δεν τα έχεις ξαναδεί.
0: Κάθε φορά είναι διαφορετική.
1: Τα έχεις ξανακούσει.
0: Κάθε φορά που τα ακούω από σένα είναι σαν μελωδία.
1: Αφού είσαι καλά πρωί.
0: Λοιπόν.
1: Και είμαστε και κουρασμένα παλικάρια.
0: Πονάς, ρε Μανολιό.
1: Πονάνε μωρέ τα παλικάρια.
0: Λοιπόν, σε σχέση με την προηγούμενη εκπομπή μας, η διαφορά είναι
1: ότι η EuroLeague ολοκληρώθηκε. Του χρόνου πάλι με υγεία.
0: Και το κύπελο είναι στα χέρια τα σωστά. Εκεί που έπρεπε να είναι.
1: Τα ελληνικά.
0: Γιατί, τα ελληνικά, όχι και μόνο. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός ήταν με απόσταση η καλύτερη ομάδα και το απέδειξε με όλους τους τρόπους. Τερματίζοντας πρώτος στην κανονική διάρκεια, σκουπίζοντας την Μονακό, εξαφανίζοντας τη Φενέρ. Αν πεις καημένη, που πας χωρίς προπονητή. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Ενώ το ότι κέρδισε την Μονακό με 8 παίκτες και με κορυφαίο προπονητή είναι τεράστια επιτυχία.
0: Δεν θυμάμαι να έλεγες, να έλεγε ο κόσμος πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε με 6 τραυματίες. Όποτε ο Ολυμπιακός
1: αυτό
0: κερδίζει.
1: Αυτό το αφήγημα είναι αφήγημα το τελευταίου διαστήματος, διότι όλη τη χρονιά και πέρυσι δεν το είχαμε ακούσει. Το είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και το έχουμε πάρει και το έχουμε κάνει ψωμοτήρι.
0: Δηλαδή. Δεν ήσουν στο Αμπουντάμπι?
1: Εγώ βεβαίως ήμουν στο Αμπουντάμπι.
0: Δεν έκανες πέρυσι εκπομπές για την Ευρωλίγκα?
1: Φυσικά.
0: Μπράβο. Δεν θυμάσαι λοιπόν πόσους τραυματίες είχε? Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον ελληνικό, τον εγχώριο τίτλο, και ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς ψηλούς. Σου θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή έφερε το Ράιτ από το αεροδρόμιο. Να είναι καλά, άτα μάλλον που δεν τον ήθελε.
1: Πέρυσι, πρόπερσι.
0: Πρόπερσι.
1: Το 24.
0: Ναι.
1: Α.
0: Λοιπόν, γιατί είχε μείνει από ψηλούς. Δεν είπε κανείς ο καημένος Ολυμπιακός και δώσ' του δώρο μια έδρα.
1: Και ο Παναθηναϊκός πέρυσι έπαιζε χωρίς Λεσόρ.
0: Μπράβο.
1: Και χωρίς σέντερ ουσιαστικά, γιατί είχε μόνο Γιορτσεβέν και Γκέιμπριελ.
0: Όχι και χωρίς
1: σέντερ.
0: Όχι και χωρίς
1: σέντερ. Βέβαια.
0: Έχεις τον απόλυτο. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να είναι ζευγάρι ο Γιορτσεβέν με τη Βύση. Ο απόλυτος και η απόλυτη. Γιατί δεν νομίζεις?
1: Ναι.
0: Έχει πάει και με μικρότερο, μπορώ να πω. Αλλά και καλά.
1: Πάντα
0: κάνει.
1: Με πιο ωραίους.
0: Γιατί μια χαρά είναι το παιδί, τι έχει.
1: Ωραίο δεν τον λες τώρα.
0: Τώρα 2 μέτρα 2,20 παλικάρι τώρα.
1: Αν η ομορφιά κρίνεται από το ύψος, δηλαδή μπορώ να σκεφτώ. Ο Φάλιν όμορφος.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά δηλαδή τώρα μια χαρά είναι ο κ. Τσέβερ.
1: Δεν είναι ωραίος τώρα.
0: Δεν πειράζει, είναι πετυχημένος.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πήγε NBA.
1: Όμορφο δεν τον λες. Πήγε NBA. Πλάκα κάνεις και σε κορυφαία
0: έπαιξε
1: ομάδα.
0: Έπαιξε στον Επτάστερο.
1: Του...
0: Πήγε στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Τι άλλο να κάνει. Για τύπο που δεν παίζει. Δηλαδή αν έπαιζε κιόλας.
1: Οριακά έχει ξεπεράσει το Μπαλτσερόφσκι. Mm. Ο οποίος όποια ομάδα πήγαινε, νομίζω φέτος το χάλασε αυτό, έπαιρνε τίτλο.
0: Ναι, αυτός έπαιζε και που και που. Mm. Δηλαδή σε κανένα ρεπό έμπαινε και μέσα. Ο άλλος, όπως λέγαμε ότι ο Τζόσεφ είναι σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών που έχουν πάρει τίτλο στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Και αμέσως έκαναν αναγωγή στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Τι λέω, πάει αλήθεια αυτό το κλαμπ.
1: Ανέκλυτε,
0: το κλείσαμε. Λοιπόν, καμιά φορά μα σε θέλει όμως. Άμα σε θέλει.
1: Άμα σε θέλει. Αν έχει τύχη, διάβαινε.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν λέει.
0: Αυτό δεν έχει τύχη απλά. Είπαμε το μάνατζερ του να πάμε στο BBC. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε σειρά και να πούμε τι έγινε το Σουκού, αν και έχει απόστατο το Παρασκευό Κυριακή. Την Κυριακή ουσιαστικά της Παρασκευής τα είχαμε πει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί είχαμε κάνει το περασμένο Σάββατο εκπομπή.
0: Τι έγινε στον τελικό και μετά τον τελικό και πώς είναι η διαχείριση και τι θα γίνει τώρα στους τελικούς. Γιατί μπορεί η εκπομπή μας να λέγεται Basket Eurofans, μπορεί να σταμάτησε να ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ευρωλίγκα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι η Ευρωλίγκα όπως την ξέρουμε θα αλλάξει πάρα πολύ. Αρχές γενομένες από την κεφαλή. Αν είδες και πώς έδωσε το κύπελο ο Μποντιρόγκα.
1: Με χαρά.
0: Ναι, αλλά όχι ότι με χαρά, σαν να μην υπήρχε ήταν. Γιατί ξέρει
1: γιατί τόσο
0: ότι...
1: καιρό υπήρχε.
0: Όχι.
1: Δεν έκανε και κάτι διαφορετικό στην απονομή του τροπαίου.
0: Όχι,
1: άχρωμος είναι... και άοσμος ήταν, άχρωμος και άοσμος παρέμεινε.
0: Και άχρωμος και άοσμος φεύγει.
1: Θα αποχωρήσει.
0: Ναι. Και δεν θα μας βλέψει κιόλας εδώ που τα λέμε. Έτσι. Άντε να δούμε αυτός ο Τσους Μπουένο.
1: Αυτός θα αναλάβει.
0: Αυτός θα αναλάβει μάλλον. Γιατί λένε ότι έχει και πολύ καλές σχέσεις με το NBA.
1: Μα καλά, αυτό είναι γνωστό από την στιγμή που τοποθετήθηκε και στην θέση του Γενικός Γραμματέας. Είναι τι είναι? Όχι, Γενικός
0: Γραμματέας.
1: ΣΕΟ, γιατί πρέπει να τα λέμε στα αγγλικά. Από τη στιγμή που τοποθετήθηκε στη θέση του ΣΕΟ.
0: Άμα τα λέμε στα ισπανικά θα είναι Θεό.
1: Θεό. Και θα είναι Τσουθ.
0: Τσουθ Ματέο.
1: Τσουθ Μπουένο. Ένας λόγος που κέρδισε τον συνδιεκδικητή της θέσης ήταν η πολύ καλή σχέση που έχει με τον Ούμπουα.
0: Και εν πάση περιπτώσει οι δύο άχρηστοι που εμφανίστηκαν για να διορθώσουν τα λάθη του Μπερτομέο, ο Μοντεγιούνας και ο Μποντιρόγκα, ο ένας μετά τον άλλον κουνάνε μαντήλι.
1: Είναι η κατάρα του Τζόρντι.
0: Εντάξει,
1: ο οποίος ήταν εδώ Ελλάδα.
0: Ο Τζόρντι μπροστά σε αυτός είναι πυρηνικός επιστήμονας, ράσε με. Με τους μαθητευόμενους μάγους. Τα έλεγα από πέρυσι και δεν μ' ακούγανε. Άμα είναι να συγκριθείς δηλαδή με Μποντιρόγκα και Μοντεγιούνας, νομίζω ότι ο Ιωάννου θέλει πέντε σαν αυτούς στην καθησία. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνύματα για να μπούμε σε σειρά.
1: Να καλημερίσουμε το φίλο Διαμαντή. Καλημέρα στον καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου. Και μας έχει στείλει και μια φωτογραφία από ανάρτηση συγκεκριμένου ίντερνετικού μέσου και σχολιάζει.
0: Πόση αλήθεια αντέχεις?
1: Ναι, και σχολιάζει δημοσιογράφος για κλάματα, ηθοποιός εντός άρας. Εντάξει, Διαμαντή, ξέρουμε ποια πλευρά τα βλέπεις όλα και γι' αυτό τα βλέπεις και πάντα αντίθετα.
0: Εντάξει, Δημήτρης... τα λέμε τώρα, κάτσε μισό λεπτό. Είναι και ντροπή να το συγκρίνεις με το Σάρας, γιατί ο Τασούλης που μας έχει στείλει είναι άστα να πάνε τώρα, έτσι. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για ένα αστεία περίπτωση, τι συζητάς. Ο συγκεκριμένος. Προχώρα. Θες να μιλήσω?
1: Γιατί εγώ το λέω για το Διαμαντή, γιατί μπαίνει στη διαδικασία να συγκρίνει τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο με το Σάρας.
0: Αυτό λέω, είναι ντροπή. Καμία ακόμα σχέση. Και αυτό, δηλαδή είναι κρίμα για το Σάρας, είπαμε.
1: Αλλά είναι
0: δεν τον εκτιμούμε ως προπονητή, αλλά ως
1: φίλος
0: άνθρωπος...
1: ο Διαμαντής, αλλά οι τοποθετήσεις του είναι πάντα οπαδικές.
0: Εντάξει,
1: με ένα χρώμα. Ο Δημήτρης, σαν το ανέκδοτο, αυτός είναι στο κλαμπ Κώστας μόνος του. Ακρόπολη.
0: Κωνσταντίνος.
1: Έχουμε απευθεία σύνδεση. Καλημέρα σας. Επειδή κάποιοι για να παρηγοριούνται υπολογίζουν και το σφάξιμο της ΤΣΣΚΑ το 2007 και το συγγνώμη της ΦΥΜΠΑ το 1996 και που έμεινε η ΑΕΚ με δύο παίκτες για να περάσει ο ΠΑΟ Μπολόνια το 2002 και τον γίγαντα Αντιφαλά το 24 που ορίστηκε σε 4 συνεχόμενα μάτς. Απαντάμε λοιπόν σε όλους αυτούς. Ολυμπιακός ΠΑΟ 27 στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Άντε γεια. Το 27 είναι για τον μπάσκετ ή στο σύνολο. Στον μπάσκετ αποκλείεται να είναι 27.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το 27 δεν ξέρω από πού βγαίνει. Πάντως θέλω να πω το εξής. Με αφορμή αυτό που στέλνει ο Κωνσταντίνος, θέλω να σας πω σε κόκκινους και πράσινους. Όταν κάθε επιτυχία του αντιπάλου την πιστώνεται στη διαιτησία, ένα είναι το βέβαιο. Θα τον βλέπετε να σηκώνει τρόπαια. Είτε είσαστε κόκκινοι, είτε είσαστε πράσινοι. Για να φτάσεις να σηκώσεις το τρόπαιο, δεν σε παίρνει κανένας διαιτητής από το χεράκι να σε πάει. Ότι μπορεί σε κάποια παιχνίδια να υπάρχει εύνοια από τη μία ή την άλλη πλευρά. Ότι μπορεί περιστασιακά να υπάρχουν σφυρίγματα που είναι υπέρ σου ή εναντίον σου. Μπορεί να συμβεί. Το ότι υπάρχει ομάδα η οποία έχει από την Ευρωλίγκα τη σφραγίδα και θα το πάρεις, είναι ένα παραμύθι δίχως δράκο. Και όποιος θέλει να το διαβάζει, ξαναλέω, είτε είναι κόκκινος είτε είναι πράσινος. Γιατί εδώ τώρα τι που έχουμε φτάσει, τόσα δεν φτάνει άλλη που πηδάει και τα πιάνει. Λοιπόν, το πήρε Ολυμπιακός.
1: Στάρια, δεν λέμε.
0: Ναι, εγώ λέω πηδάει και τα πιάνει. Λοιπόν, πήρε Ολυμπιακός, έχει βολές. Ναι, αλλά είχατε και εσείς βολές το 24. Ναι, αλλά το 97 η ΦΥΜΠΑ ζήτησε συγγνώμη. Το
1: 96.
0: Το 96, το 97 δεν
1: ζήτησε. Καλά, βεβαίως και αυτό είναι ένα αφήγημα εκπληκτικό, έτσι. Γιατί τότε έκανε προσφυγή η Μπαρτσελώνα και προκειμένου να μην φτάσει η υπόθεση στο ΚΑΣ, λέμε εντάξει, ας βρούμε μια συμβιβασία.

Ο Δημήτρης, καλημέρα από Λίντς. Βασίλη, καλό σου να έχουμε. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Να και ο Μπιλάρας. Έλα ρε Μπιλάρα, μόνο σε αφήσα. Ναι, ο Χάτζημαν έχει δουλειά στο σπίτι σήμερα. Καλή εκπομπή, έφυγαν τα παιδιά προηγούμενη εκπομπή, δεν διάβασα το μήνυμα. Αχα, είμαστε Ιωαννίδη. Εκεί που έπεσε, αν σε λέγανε Ιωαννίδεβιτς, πόσες κούπες ευρωπαϊκές θα έπαιρνες? Και η κούπα το 97 που πήρε ο Ιβκοβιτς με τον Ολυμπιακό μάτα τον Ιωαννίδη ήταν, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Η φίλη μας Σπυριδούλα έστειλε μήνυμα για τις πέτσες. Εντάξει, εγώ για αυτό που λες Βασίλη, θεωρώ ότι η σχολή, η σέρβικη σχολή ήταν η καλύτερη που υπάρχει ποτέ, που υπήρξε ποτέ. Οι προπονητές ήταν μεγάλη σχολή και προπονητές και μεγάλη μπασκετική σχολή οι Σέρβοι. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και Έλληνες πρώτα ονόματα στην Ευρώπη για και προπονητές και παίχτες. Αλλά εντάξει, ξεκίνησαν οι Σέρβοι, ήταν φοβεροί προπονητές οι περισσότεροι από αυτούς. Και πήραμε τα σκύπτα τώρα και εμείς. Γιατί πολλοί Έλληνες προπονητές στο μπάσκετ είναι σε πολλές ομάδες στην Ευρώπη και σε μεγάλες ομάδες. Τι δουλειές έχει ο Χάτζη? Ράβε ξύλωνε, το έχει κάνει το σπίτι. Ναι, ράβε ξύλωνε, δουλειά να μην σου λείπει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον.

Και από μένα μια καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία. Και ο φίλος ο Βαγγέλης από την Κόρινθο.

Μιλάρα, μπορεί να μας πει ο κύριος Δήμος Τσαπαλιάρης τι βλέπει σήμερα για τον τελικό Arsenal με την Παρί, αν μας ακούει, αν είναι κάπου και ακούει ο Δήμος, γιατί δεν βλέπω να είναι εδώ. Να μου στείλει μήνυμα να μου πει τι βλέπει. Ζητάει ο λαός, κύριε Δήμο.

we run this town. Ο φίλος ο Μιχάλης από το Εγάλεο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Scream loud, the crowd stands tall. We hit the scene and shake the walls. Παιδιά, πολλά μηνύματα βλέπω για το διαγωνισμό, για το δώρο μάλλον του σταθμού. Για τις πέτσες, όσοι στέλνετε όνομα και επώνυμο, είστε ok. Είπαμε, κλήρωση θα γίνει, είναι μέχρι την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, άρα μπορείτε να στείλετε μέχρι Παρασκευή, μέχρι Πέμπτη βράδυ στην ουσία, Παρασκευή πρωί θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12 και μισή. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Θα πάμε σε ένα

0: της. 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
9: Η ώρα είναι 12.30.
10: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 12.30. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εγώ σήμερα θα παίξω έτσι για πλάκα 5 ευρουλάκια στα παιχνίδια των 4 στη Σουηδία. Όλα γκολ γκολ και over. Τα μάτς είναι Εξοχόλμης Σύριος, Γκάις Κάλμαρ, Μάλμε Χάλμσταντ, Σούτσβαλ Σάντβιγγενς και Φάλκεμπερκ με την Όντεβολτ. Όλα φίλος θα λέει γκολ γκολ και over. Ένα ταλιράκι, φίλε μου, καλή επιτυχία.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Τόλης που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα στην παρέα, και να μας πει ο κύριος Τέρκε αν τα νερά είναι κρύα σήμερα ή ζεστά. Που έχει πάει για μπάνιο, λογικό, ναι. Να μας πει τα νερά αν είναι κρύα ή ζεστά. Και βλέπω φωτογραφίες, πιο πολλά πιτσιρίκια βλέπω μέσα στη θάλασσα παρά πιο μεγάλους.

Ρε καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί από τον Πιστρό. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Νωρίς σήμερα, ε. Να δώσεις καλημέρα και στα παιδιά εκεί όλα, στο Περιστέρι. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, μπιλάρα για από μένα σήμερα 3 παιχνιδάκια, βλέπω την Παρή Άσο. Κουόπιο Ίντερ Τούρκου στο διπλό, στο 2.85 η απόδοση αυτή. Και ποιο άλλο μάτς λες? Και το Έστερ με την Νόρμπι στον Άσο. Δηλαδή δύο Άσο σε ένα διπλό, Έστερ Άσο, Παρή Άσο και την Τούρκου, Ίντερ Τούρκου διπλό. Καλή επιτυχία φιλαράκο μου. Οι αποδόσεις όλες πάνω από 2. Τώρα τελείωσα από χτες τη νύχτα, λέει ο Παναγιώτης. Να δεν ξεκουραστείς γιατί έχετε πάλι δουλειά μέχρι τη νύχτα. Δεν έχεις ανάγκη αγόρι μες, νέος άνθρωπος. Αντέχεις. Ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι έστειλε μηνυματάκι αν έχει φανεί η χαρά σήμερα. Όχι παιδιά, η χαρά ακόμα δεν μας έχει στείλει μηνυματάκι.

Να πούμε και ότι ο Ολυμπιακός στο hardball πήρε την νίκη με την ΑΕΚ, έκανε το 3-1 σειρά. Πήρε το πρωτάθλημα στο, μάλλον το double, κατέχει και το πρωτάθλημα. Είχε πάρει και το κύπελο. Πήραν το απόλυτο φαβορί και το όλη τη χρονιά και το τέλος της χρονιάς το πήρε κιόλας. Ο φίλος ο Σπύρος που έστεινε μήνυμα από την Νεάπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη που έστεινε μήνυμα από την Κεσαριανή. Το μάτς σήμερα φίλε και το κανάλι το συνδρομητικό Κοσμοτέ αλλά και το Μέγκα έχει τον τελικό και ελεύθερο κανάλι. Τον τελικό 7 η ώρα είπαμε. Πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται μάτς 7 η ώρα. Στη Βουδαπέστη Παρί με την Άρσεναλ. Από ό,τι έβγαλε κάποιες ανακοινώσεις ότι δεν είναι μόνο για τις χώρες για την Ασία, Ινδία, Κίνα και αυτά να δουν το παιχνίδι σε καλή ώρα, είναι και από ό,τι λένε και για τα παιδιά το έχουν κάνει, για πιτσιρίκια να βλέπουν το ποδόσφαιρο λίγο νωρίς, να μην πάνε για ύπνο, να μην τελειώνει αργά. Είναι για τα μαγαζιά, λένε ότι είπαν από την UEFA τα μαγαζιά όταν τελειώσει το μάτς ήταν ακόμα ανοιχτά να δουλέψουν και αυτά, και το άλλο για τις συγκοινωνίες, για τον κόσμο που θέλει να φύγει κατευθείαν μετά τον τελικό, να υπάρχουν συγκοινωνίες για να φύγει. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά που είπαν από την UEFA γιατί άλλαξε η ώρα. Εντάξει, τώρα εγώ πιστεύω ότι το πιο βασικό έτσι είναι το αυτό με την Ασία που λένε, με Κίνα, Ινδία και αυτά, γιατί είναι εκατομμύρια μεγάλη τηλεθέαση, άρα πολύ χρήμα, και τα υπόλοιπα, αλλά πιο πολύ αυτό. Μιλά να έχουμε μπροστά μας και το Μουντιάλ, λέει ο φίλος ο Φώτης. Ναι, Μουντιάλ θα μας καθίσει την τροφιά περίπου ένα μήνα. Στα γήπεδα εκεί στο Μεξικό, Καναδά και Αμερική θα γίνουν οι αγώνες.

0: Ο φίλος ο Βασίλης έχασε το την Ίσ με Σεντετιέν στον Παράζ. Τελικά η Ίσ μένει κατηγορία. Η Σεντετιέν θα παραμείνει στη δεύτερη κατηγορία. Θα παλέψει για του χρόνου να ανέβει. Μόνο αυτό έχασε από ό,τι βλέπω. Έπιασε τα υπόλοιπα και έχασε μόνο αυτό. Τη Σεντετιέν με την Ίσ το είχε παίξει άντερ 3,5 και ήρθε 3-1. Λοιπόν, για πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπιλάκο.
0: Τα νερά κρύαζε στα, ρωτάει ο φίλος.
1: Φίλε, επιτέλους, μετά από 2-3 εβδομάδες, κάθομαι λίγο να ξεχωρίσω
0: το. Τα που λέγαμε τόσους μήνες.
1: Έχω κρεμάσει, φίλε. Έχω κρεμάσει.
0: Ναι, μην κάνεις τέτοια μπάνιο, κάνε κανένα ξάπλα.
1: Καλά, εντάξει. Καλά, κοίταξε, προφανώς για τηλεοπτικούς λόγους γίνεται αυτό με το τσαπιτσιλίκι.
0: Ναι, αυτοί είπανε 4 λόγους βέβαια. Είπανε για τα παιδιά ότι είναι η ώρα κατάλληλη για να δουν και τα πιτσιλίκια μπάλα. Αν και Σαββάτο.
1: Μα είναι Σαββάτο.
0: Μπράβο. Τα σχολεία κλειστά την Κυριακή στα περισσότερα μέρη του κόσμου.
1: Δεν είναι, είναι
0: το άλλο είναι για τη συγκοινωνία να βρουν, δηλαδή όσοι θέλουν να φύγουν αυθημερώμενα τον αγώνα. Να υπάρχουν συγκοινωνίες και το άλλο για τα μαγαζιά. Σου λέει θα δουλέψει στα μαγαζιά και μετά τον αγώνα.
1: Εντάξει, και αυτό μέσα
0: πέρα. Ναι, αλλά πιο πολύ είναι το οικονομικό δεδομένα. Είναι Ινδία, Κίνα, μεγάλη αγορά.
1: Ενέρεση. Κοίτα, μη δεις. Μα δεις συνολικά στον πλανήτη, ας πούμε.
0: Κοίτα, μη δεις κανένα τελικό σε επόμενα χρόνια στην Ινδία.
1: Κάτσε, μην τον βλέπουμε και τίποτα 2-3 το μεσημέρι εδώ. Για...
0: Ναι, γιατί Αμπουντάμπι έχουμε δει μπάσκετ. Μην δούμε και στην Ινδία κανένα τελικό
1: μουντιάλ. Πλέον το χρήμα παίζει μεγάλο ρόλο γενικότερα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι που είναι εμπορικό και μάλιστα πόσο μάλλον το ποδόσφαιρο που είναι ίσως το πιο εμπορικό πράγμα στον πλανήτη.
0: Yeah, γιατί και η Ινδία και η Κίνα με τεράστιες αγορές, εκατομμύρια.
1: Βέβαια, αρέσει, βέβαια. Εννοείται. Εντάξει, μα δεν είναι. Είναι θεμητό αυτό, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν το κατηγορείς και η ώρα δεν είναι και. Εντάξει, 8 ας πούμε θα ήταν ακόμα πιο ιδανικό, αλλά θα πήγαινε.
0: Κοίτα, αντίστοιχα τώρα το 8, το 7 η ώρα που παίζουμε που είναι εδώ στην Ελλάδα, θεωρώ για τους επιχειρηματίες που έχουν μαγαζιά είναι καλό. Γιατί όταν είναι 10 το βράδυ, δύσκολα το σπίτι θα βγεις έξω. Θα αλλάξει σπίτι. Ενώ 7 η ώρα πάμε με κανένα πυρίτσα, κανένα καφεδάκι με την παρέα, κατάλαβες.
1: Ναι, εντάξει, για εμάς εδώ βέβαια, βέβαια. Εντάξει, απλά κάποιοι δεν θα μπορέσουν να το δουν.
0: Εντάξει, λόγω δουλειά μπορεί να δουλεύουν. Ή κάποιοι δουλεύουν, ναι. Αλλά το βράδυ 10 η ώρα. Ήταν πιο δύσκολο το βράδυ στις 10 να είσαι έξω παρά να είσαι σπίτι πιο αραχτός.
1: Εντάξει, για εμάς τώρα είναι prime time εκείνη η ώρα να κάτσεις να το χαζέψεις. Οκ, okay, εντάξει, είναι πιο ιδανικό, αλλά ρε φίλε, ας κοιτάμε και τις παραμέτρους που.
0: Ναι, κοίταξε, εντάξει, όλα παίζουν ρόλο.
1: Επίσης, σε κάποια σημεία, ας πούμε, θα είναι 2 το μεσημέρι, σε κάποια μία τη νύχτα, δηλαδή θα μπορέσουν σχεδόν όλοι να το δουν.
0: Ναι, το Μουντιάλ θα είναι παράξενο γιατί θα είναι ώρες ακατάλληλες τουλάχιστον για εμάς. Λίγο ακατάλληλες.
1: Εντάξει, θα βρουν κάποια μέση λύση σε κάποια σημαντικά μάτς. Πιστεύω να τα βάλουν σε ώρες που, ας πούμε, και 12-1 τη νύχτα να είναι. Άμα ξυπνάς 7 το πρωί και έχει ενδιαφέρουσα παιχνίδι.
0: Ας πούμε, υπάρχει παιχνίδι στους ομίλους που γίνεται το μεσημέρι 11 η ώρα, 11.30.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν μπορεί.
0: 11.30 για εμάς, εδώ, για εμάς.
1: Ναι, για εμάς, εννοείται. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα άλλο, εντάξει, τελειώσανε στην ουσία οι υποχρεώσεις. Το τελευταίο παιχνίδι σημαντικό.
0: Ναι,
1: θα αρχίσει τώρα η χαρά των εφημερίδων να πουλάνε και να αγοράζουν.
0: Τώρα θα έχουμε μεταγραφικά.
1: Εμάς δεν μου αρέσει το ξεκίνημα από ό,τι βλέπω. Κάτι λέει να μείνει ο Γκαρσία, κάτι λέει δεν μου αρέσει.
0: Ο Γκαρσία μάλλον θα μείνει από ό,τι
1: έχω διαβάσει.
0: Είναι μια επιλογή του προπονητή. Εντάξει, πρέπει να τη σεβαστεί.
1: Πρέπει να τη σεβαστεί η διοίκηση, αλλά δεν ξεκινάς με καλές προϋποθέσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα ο ασπέκτη που είναι εδώ και θα μείνει δεν είναι ότι είναι κάτι τραγικό. Εντάξει, μπορεί να τον έχει.
1: Είναι τραγικό γιατί είναι 36.
0: Ναι, εδώ μπορεί να τον έχει βασικό ρε φίλε, να τον χρειάζεται για 10, 20, 25 λεπτά.
1: Ναι, μπορεί να σου παίξει λασικούρες για 20-25 λεπτά.
0: Εντάξει, μα παίξει λασικούρες και να παίξει.
1: Όπως επίσης δεν είναι καλή είδηση το να μην θέλει πίσω Αθανασίου. Δεν είναι καλή είδηση το να. Έχει ακουστεί τουλάχιστον, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει. Η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί πολύ σε ελληνικό στοιχείο. Δεν γίνεται. Και όταν λέμε ελληνικό στοιχείο, δεν μιλάμε να πάρει ότι τελευταίο υπάρχει. Ευχαριστώ. Δεν να πάρεις ό,τι τελευταίο υπάρχει, να πάρεις όμως αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πρόκρεμα, γιατί όπως βλέπουμε όλες οι ομάδες που πρωταγωνιστούν στο εγχώριο πρωτάθλημα πρέπει να έχουν ελληνικό κορμό. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Δεν μπορεί να σου μεταδώσει οποιοδήποτε άλλο. Το πάθος πρέπει να έχει για να μπορεί να τα απευθύνει σε αυτά που λέμε τέρπι με τι ομάδε που είναι συνδικητρίε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και σε τελική ανάλυση ο Αθανασίου στον Οφή έχει κάνει καταπληκτική χρονιά, ρε φίλε. Δηλαδή, σε σχέση με αυτού που έχουμε, δεν έχουν τεράστια διαφορά σε απόδοση ώστε να μην μπορεί να πάρει 10-15 παιχνίδια με αυτά που λέμε μια απαιτητικά.
0: Κάτσε να δούμε, Γιάννη, ακόμα πολύ νωρίς ακόμα,
1: ναι, να λέω με βάση την εικόνα που έχουμε, Μπιλή, δεν είπα κάτι, λέω με βάση την εικόνα που έχουμε. Δεν είναι ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό με βάση την εικόνα που έχουμε και με βάση αυτά που θέλει. Το να μένει ο Γκαρσία τώρα 36 χρονών. Ο Γκαρσία καταρχήν δεν είναι της προσωπικότητας του η χώρα. Να το πω έτσι, γιατί εγώ δεν κολλάω σε ηλικίες. Κολλάω στο τι μπορεί να προσφέρει ένας προσφερειστής. Και το τι προσωπικότητα έχει και τι μπορεί να σου δώσει γενικώς σαν προσωπικότητα, σαν ποδοσφαιρική ποιότητα κτλ. Δεν ξεκινάμε καλά. Ένα αντιθέσει με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ που λέγανε ότι είναι πιο ετοπαθής από τον οργανισμό Ολυμπιακό και τελικά ο Ολυμπιακός πάει να κάνει τρομερές κινήσεις όχι όσον αφορά τις μεταγραφές. Ανακλείσει το ρόστερ του και να το κάνει ακόμα πιο ποιοτικό για να μαλοπήρει ευρωπαϊκό.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά στον μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, εντάξει. Στο μπάσκετ με 5 εκατομμύρια και αν είσαι ομαδά, στο ποδόσφαιρο με 5 εκατομμύρια.
1: Δεν κάνεις, τώρα δεν κάνει ομαδά.
0: Ο Ολυμπιακός τώρα που έχει παίκτε, αν δώσει 5 εκατομμύρια 6, γίνεται πάρα πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν δώσει 5-6 εκατομμύρια, παραμένει εκεί που είναι.
1: Ένα μπάτζετ 40 εκατομμυρίων Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Το οποίο πάει να το αυξήσει κι άλλο.
0: Ποιο πού, στο μπάσκετ.
1: Γιατί στο μπάσκετ,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, στο μπάσκετ.
1: Γιατί ξέρει ότι για να πάρει, παίρνει ένα τίτλο. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι να πάρει το τίτλο. Το θέμα είναι να μείνει σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Και βλέπω τόσο αυτά που γίνονται.
0: Ναι, βέβαια αυτό όμως πήγε να το κάνει και η Φενέρ. Να μείνει σε ψηλό επίπεδο και δικαιώσει που κατάντησε. Είναι άλλα χρόνια. Φέτος άλλη χρονιά του χρόνου. Εντάξει.
1: Πήγε να το κάνει η Φενέρ, αλλά η Φενέρ εξέμεινε από ψηλού, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Είναι σημαντικό κομμάτι και ο Ολυμπιακός πάει να μείνει και με τους τέσσερις.
0: Γιατί και μην ξεχνάμε ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Εντάξει. Η Βιλερμπάν από ό,τι φαίνεται φτιάχνει ομαδάρα.
1: Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, Βασίλη. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός ακού πήρε αυτό και τα λοιπά. Θα πάρει και τον χρόνο, θα πάρει και το παραγωγό.
0: Διαβάζω ότι η Βιλερμπάν ο Πάρκερ και έχει βρει κάτι συμπαίθεση η οποία φτιάχνει ομαδάρα από τη λένε. Αν πάρει αυτούς τους παίκτες.
1: Μα εννοείται ότι θα αλλάξουν, Βασίλη μου. Όλες οι ομάδες και από εδώ και προς έτσι όπως πάει η Ευρωλίγκα και πώς παρουσιάζουν το project όσον αφορά τις ομάδες. Θα είναι συνεχώς βελτιωμένο και η Λίγκα σαν Λίγκα θα γίνει το ένα και δυσκολότερη. Οπότε ο Ολυμπιακός αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσει να μείνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Πώς θα μείνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο, παίρνοντας παίκτες που είναι μπαλτοκαρνισμένοι σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να σου δώσουν πράγματα, δηλαδή ο Μακιντάιρ. Σίγουρα σε αλλάζει επίπεδο προς τα πάνω. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως και αν πάρει το μοντέρο που εντάξει ο Γιώργος είπε κάτι το οποίο δεν διαφώνει σε αυτό που λέει, αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δώσει ποιότητα στη θέση 1. Εντάξει, από εκεί πέρα θα δούμε. Εννοείται ότι θα ενισχυθούν και άλλοι και ποτέ δεν πες και μόνος. Εγώ λέω πώς μπορεί να προστατεύσει το προϊόν σου και αφού το έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κλειδώσει κάποια επόμενη Ευρωλίγα κτλ.
0: Ναι, τι, αυτό δεν γίνεται.
1: Έτσι, εννοείται. Απλά δυναμώνοντας το ήδη υπάρχουν πολύ δυνατό υλικό και ο Φαλ που δικαιούται λόγω χρόνων να πάρει ελληνικό διαβατήριο, αν το πάρει πιστεύω θα μείνει και αυτός σαν επιλογή, οπότε θα έχεις μείνει με ένα πολύ καλό, με μια ήδη πολύ καλή front line σύν το Φαλ που θα πάρει παιχνίδια πλέον. Έτσι, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Γιάννακη μου. Να είσαι καλά.
1: Ο άλλος ο Μουρλός άντρες, άντε.
0: Κοιμάται, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν θα.
0: Δεν με έχει ενημερώσει ακόμα. Καλά, αν τελειώσει τις δουλειές.
1: Πιθανό να ξανάβω και
0: να
1: έρθεις, αύριο.
0: Να έρθεις, σε περιμένω.
1: Γιατί μετά αρχίζουν να δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Να έρθεις, να έρθεις, φίλε μου, να έρθεις.
1: Όχι με τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Θα δυσκολεύουν,
0: ξέρω,
1: γιατί
0: ξέρω,
1: έχουμε διάφορα άλλα.
0: Τα λέμε, Γιάννακη.
1: Μόλις κλείσω, πες τα δικά σου.
0: Τα λέμε, γεια σου, γεια μου, γεια. Ο οποίος θυμάζεται να κάνει τη βουτιά του τώρα, αλλά τα παραμύθια αλλού. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διαχώρητο στα λιμάνια, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς. Παιδιά, τριήμερο τώρα, μετά το... Κάποιοι δουλεύουμε το μεσημεράκι, να την κάνουν μετά. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα για τις πέτσες από το φιλαράκι μας. Ο Βασίλης που να δει το 1970 στον Παγκόσμιο του Μεξικού αγώνες το μεσημέρι 3 η ώρα Μεξικού στην Γκουαδαλαχάρα με 42 βαθμούς θερμοκρασία να το βλέπει η Ευρώπη το βράδυ. Η φίλη μας η Ευαγγελία έστειλε μήνυμα για τις πέτσες. Ο Αλέκος, καλημέρα, καλές εκπομπές. Αλέξανδρος, για τις πέτσες και εγώ. Είσαι φίλε μου και εσύ, οκ. Το διαβάζω εδώ πέρα μια ιστορία για τον Σαλάχ. Λοιπόν, τεράστιος σε αυτά που έχει κάνει. Λοιπόν, όταν ένας κλέφτης λέει μπήκε στο σπίτι του, αρνήθηκε να κάνει αναφορά στην αστυνομία, του βρήκε δουλειά και σήμερα αυτός ο άνθρωπος ζει και εργάζεται κανονικά. Έστειλε την Αίγυπτο στο Μουντιάλ και ένας βαθύπλουτος Αιγύπτιος θέλησε να του προσφέρει χρήματα και αυτοκίνητα. Αυτός τα αρνήθηκε και ζήτησε να μοιραστούν τα χρήματα στους άπορους του Νάγκρικ. Μάλλον το χωριό του πρέπει να είναι αυτό. Στο γάμο του είχε καλέσει όλους τους χωριανούς του. Κάποια στιγμή είχε δει ένα παιδί, διαβάζω, που φορούσε ένα κουρέλι και πάνω του είχε γράψει το όνομά του και τον αριθμό της φανέλας του. Εκείνος έστειλε στο μικρό θαυμαστή του μια αυθεντική εμφάνιση στη Λίβερπουλ. Έχει χτίσει ένα νοσοκομείο και ένα σχολείο στην πόλη που γεννήθηκε, το Νάγκρικ, η οποία απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από το Κάιρο. Φυσικά και επισκέφθηκα το χωριό μου. Εκεί ηρεμό, έχει πει στην συνέντευξή του. Μια φορά κάποιος του φώναξε, γιατί περπατάς χωρίς ασφάλεια, ξέρεις ποιος είσαι τώρα? Και του απάντησε, περπατάω στη γη μου, αυτή είναι η ασφάλειά μου, αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτός είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Λίβερπουλ, ένας τεράστιος παίκτης, μια τεράστια ιστορία. Λοιπόν, 12 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Παιδιά, έχει ουρές από ό,τι βλέπω στα διόδια, γι' αυτό υπομονή ως φύγετε. Υπομονή, δεν τρέχουμε, πάμε σιγά για να φτάσουμε γρήγορα που λένε. Και προσοχή στους δρόμους και πάλι, γιατί υπάρχουν και πολλά μπλόκα, μην πάτε για διακοπές, τριήμερο και το πληρώσετε μηνιάτικο. Λοιπόν, να πούμε εμείς το δώρο του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες. Ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Μηνυματάκι εύκολα, απλά, δωρεάν στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Ορίστε, βλέπω εδώ πέρα στις παραλίες οι Αθηναίοι με την πρώτη άνοδο της θερμοκρασίας. Πολύ κόσμο στις παραλίες, γεμάτες. Άντε καλά μπάνια. Ξεκινάμε τώρα Ιούνιο, 1η Ιουνίου, τη Δευτέρα έχουμε.

Ο φίλος εδώ πρέπει να, αυτό να μου στείλει ένα ωραίο, ένας φίλος εδώ, Παναγιώτης, που είναι πολύ ωραίο να το βάλουμε αυτό, να το κάνουμε, μάλλον να το παρομοιάσουμε και για το Χάτζιμαν. Έχουν πάει διακοπές, λέει, οι γονείς μου στη Ζάκυνθο και λέω στη μάνα μου: μαμά, στείλω μια φωτογραφία από το ναυάγιο, και μου έστειλε τον πατέρα μου στην Ξαπλώστρα. Το ναυάγιο. Μου στείλει και για το Χάτζιμαν. Να είναι αυτό. Μπιλάρα, καλό μεσημέρι και από εμένα, λέει η φίλη μας η Δήμητρα, που έστεινε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Στελάρας, καλημέρα Μπιλάρα, Ολυμπιακός. Περιμένουμε τα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Ακόμα θα έχουμε δρόμο τώρα, θα ακουστούν πολλά ονόματα. Να δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια.

Ο φίλος μας ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για μπανάκι, λέει ο φίλος. Και το βράδυ μάλλον θα πάμε στο φίλο στον Παναγιώτη, στο μπιστρό με ποτάκι, για ποτάκι με την γυναίκα. Άντε καλά να περάσετε. Βραδιά χάους σήμερα, Σάββατο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε, έστειλε ξανά μήνυμα σόου τον κόσμο. 8.49 επίδοση αποτελεί την καλύτερη, την κορυφαία μάλλον φετινή επίδοση στον κόσμο. Τελευταία προσπάθεια πέταξε τα 8.49. Σημείωσε την έκτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024 και μετά. Και έκανε και ένα σχόλιο και καλά έκανε. Γιατί θυμάστε όταν είχε αποκλειστεί, δεν είχε πάει καλά. Άκουσε πολλά και διάφορα από κάποιους, όχι πολλούς, αλλά από κάποιους. Και είπε μια τάκα, όταν τον κρίνατε σήμερα ή πήραμε ρεπό. Ναι, γιατί κάποιοι εδώ στην Ελλάδα και γενικά σε όλα τα αθλήματα έχουν μάθει την κριτική στην κάθε αποτυχία ενός αθλητή και μετά εξαφανίζονται. Δεν είναι ρομπότ οι άνθρωποι, όλοι οι αθλητές δεν είναι ρομπότ. Υπάρχουν και οι μέρες που είναι κακές μέρες, που λέμε κακές βραδιές. Δικαιούνται και αυτοί να έχουν κακές βραδιές, όπως είχε ο Μίλτος, ο Μίλτος κάποιες φορές, αλλά τις περισσότερες φορές ήταν ψηλά και με μετάλλια.

Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Και το email μας onair@papaki943.gr. Από εδώ πέρα βέβαια και πολλά παράπονα από πολλούς που πάνε ταξίδια ακριβά τα ακτοπλοϊκά. Λέει μια οικογένεια 4 άτομα χρειάζεται ένα βασικό μισθό για να πάει. Και βενζίνες, πετρέλαια πολύ ακριβά. Καλημέρα Βασίλη, καλό τριήμερο. Ο φίλος ο Δημήτρης με τα καλά κουπόνια. Σε ακούω πολλά χρόνια, ξέρεις ποιος είμαι. Δεν έχω το μαγαζί στο Ήλιον και αντί και ψήθυρη του χρόνου παλαιοπολείο στο Ήλιον Πολυτέχνων, λέει ο φίλος. Σήμερα βλέπω goal, goal και over το ματσάκι του Champions League. Γεια σου φιλαράκο μου Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων από τον Ιωάννου, νομίζω, Ιωάννου ή το άλλο παλικάρι. Τέλος πάντων, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρημένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 TVT Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέι, όπως αναφέρουν μέσα στη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3 με 4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για την Ένωση. Η απόκτηση θερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στην ΠΑΟΚ Sports Arena για τον δεύτερο ημιτελικό των play-offs της Greek Basket League. Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 3 παρα 10, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στην Σανέλ Αρένα για τον δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρών Λευκών η σειρά, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος Εξτρέμ υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή «Το βλέπες, το έπαιξες» με τον Βασίλη Γερασίμου.
11: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok.
0: Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Η φίλη μας η Ευαγγελία μας έστειλε μήνυμα για τις πέτσες. Ευαγγελία μου, είσαι ok. Ο Αλέκος, καλημέρα, καλές εκπομπές. Αλέξανδρος, και αυτός για τις πέτσες.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από την όμορφη Ρόδο. Ετοιμαζόμαστε για παραλίες. Για Χάτζημαν δεν έχει στείλει μήνυμα. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο κ. Χάτζημαν ήρθε να σε κάνει μια παραλία. Για τον έχει βάλει βάσο και δεν παίρνει ανάσα.

0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Δημήτρης από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, μπορείς να πεις πάλι το διαγωνισμό του σταθμού. Λοιπόν, είναι δώρο του σταθμού για τους φίλους και τις φίλες. Ένα ταξίδι στις Πέτσες για τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο, ό,τι προτιμάτε, στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες 6939 943 943, είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ το φίλο μου το Βασιλάκη.
1: Τι κάνει?
0: Πού είσαι, καλλιτέχνη?
1: Εδώ.
0: Τι κάνει?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Τι κάνει η Αχμέτ?
1: Ακούω.
0: Τι κάνει η Αχμέτ?
1: Καλά είναι.
0: Την έχει εκεί δίπλα?
1: Ναι.
0: Να, μια καλημέρα μας, μια καλημέρα.
1: Τώρα κοιμάται.
0: Α, είναι, κοιμάται στο μπάνιο. Εντάξει. Ναι. Κοιμάται τέτοια ώρα, μία η ώρα, ρε φίλε.
1: Κοιμάται τώρα.
0: Είναι με ώρα Αμερικής,
1: Την ξενύχτησα.
0: Α, τι έκανε, σε ωραία
1: πράγματα. Είχαμε και σαμπαράκια.
0: Α, μάνα, μα, και μετά έχεις διασκέδαση, ε.
1: Τι να κάνω.
0: Ναι, συνομπιλά. Και τώρα κοιμάται. Μία και δέκα. Εντάξει.
1: Θα την ξυπνήσω αργότερα.
0: Πιο μετά, ναι. Αν μοιάζει την κουμπέλα να κοιμηθεί.
1: Θα μιλήσεις.
0: Να φτιάξει επιδερμίδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Οκ, φίλια πολλά.
0: Γεια σου, Μπιλάκο μου. Γεια σου, Μπιλάκο, με την Αχμέτ. Που την έχει κοιμάται. Αχμέτ, την κούρασε το κορίτσι. Ο Βασιλάκης το βράδυ ταλαιπωρήθηκε. Μπιλάρα, εγώ βλέπω χι ημίχρονο άσο τελικό. Την Παρί και over 1,5 γκολ. Θα πληρώνει καλά αυτό, ε. Χι ημίχρονο άσο τελικό και over 1,5. Θα πληρώνει καλά, φιλαράκο μου. Καλή επιτυχία.

Ο φίλος ο Κώστας από το Παγκράτη, Μπιλάρα καλημέρα, και εμείς για παραλία είμαστε με τα πιτσιρίκια. Κάνει αρκετή ζέστη, να πάτε να περάσετε καλά. Καλές βουτιές, φιλαράκο μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο που κάνει πολύ ζέστη μπιλάρα, φύλακας. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει μπιλάρα καλημέρα, εγώ βλέπω άσο την, μάλλον να παίρνει το κύπελο η Arsenal σήμερα. Βλέπω πολλοί κόσμος, πάει με Arsenal.

Φίλε μου, σήμερα τα μάτσα δεύτερα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι σήμερα τα δεύτερα μάτσα. Μιλάμε για τον μπάσκετ πάντα. Μια νίκη χωρίζει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό από το 2-0, εκεί που θα οδηγήσει το τελικό που κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με πλεονέκτημα έδρας του Ολυμπιακού που τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Μιλάμε πάντα για το μπάσκετ. Καλημέρα στο φίλο μας το Διαμαντή που έστειλε μηνυματάκι που λέει καλημέρα στην παρέα και μου έχει στείλει ένα στιγματάκι Bet Builder over 2,5 Paris Germain Arsenal goal να σκοράρουν και οι δύο ομάδες under 5,5 κόρνες στο ημίχρονο και over 3,5 κάρτες. Αυτό δίνει 4,85 και το άλλο παιχνιδάκι που μας δίνει είναι μπασκετικό από το NBA. Ο Κλαχώμα με τους Spurs να κερδίσει, ο Κλαχώμα με 4,5 πόντους και πάνω να γίνει over 199 πόντους και οι Spurs να πετύχουν λιγότερους από 116 πόντους. Αυτό δίνει 2,55. Το έχει παίξει 3,60 λεπτά και παίρνει 44-45 ευρουλάκια. Μια χαρά είσαι, φίλε Διαμαντή. Νεροκαματάκι που λέει και ο Χατζημανόλης.

σκέφτηκε ο φίλος ο Δημήτρης, αν μια στεριούλα από τον Έντισον Καβάνη, που είπε στην, σε μια συνέντευξή του, πάνω στη βιογραφία του, δεν ξέρω τι ήταν, όταν υπέγραψα, λέει, το συμβόλαιό μου στην Παρίσι Σεν Ζερμέν, δεν ζήτησα μπόνους για τα γκολ που θα πετύχω. Έθεσα ως όρο να στέλνονται κρυφά 500 ποδήλατα και μπάλες ποδοσφαίρου κάθε χρόνο

από τη μεταμόρφωση ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Εγώ μπιλάρα βλέπω χ το παιχνιδάκι και μετά να γίνει ότι τέλει στην παράταση. Παιδιά, όλα τα σημεία και για μένα μέσα είναι, και ο άσος και το χ και το διπλό και παράταση μπορεί να πάει. Είναι μεγάλο μάτς, σπουδαίο μάτς. Είπαμε 7 η ώρα και από Κοσμοτέ και από Μέγκα. Τιτανομαχία Παρί με την Arsenal για το φετινό Champions League. 7 η ώρα είπαμε.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Λοιπόν, το όλα τα αποτελέσματα μέσα είναι δε μακάλυπτα. Μου πεις ένα σημείο.
0: Δεν βλέπω τίποτα, ρε φίλε. Δεν βλέπω τίποτα, δεν άπαξε καθόλου.
1: Αόματος δηλαδή.
0: Ναι, αόματος. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη στο παιχνίδι αυτό.
1: Εμένα με έβαλε σε ένα δρόμο αντε το κούμπο.
0: Ναι.
1: Έχει ακούσει τι πρόβλεψε. Θα πάει να δει, βέβαια.
0: Ναι, το είναι εκεί, είναι εκεί, το είδα πριν πλάνα.
1: Ναι, έχει ακούσει, είπε και σκορ.
0: Όχι.
1: 2-1 η Άρσεναλ.
0: Παίξε το.
1: Όχι, πρόσεξε τώρα. Συμφωνώ εγώ στο 2-1.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας θα έχει γκολ, θα είναι γκολ, θα βάλουν και οι δύο και θα είναι over 2,5. Ξεκινάω από εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που μου εμένει είναι να βρω το σημείο. Ας πούμε, αν παίξω
0: αφού λέει, αφού λέει 2-1, θα κερδίσει η Άρσεναλ.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Α, τα γκολ. Εντάξει, τα γκολ.
1: Την νίκη δεν την ξέρω, άμα την ξέρω, χαίρω πολύ. Λέω λοιπόν, επειδή είδα, αν παίξω Paris Saint-Germain, νίκη της Paris Saint-Germain και over 2,5, δίνει 3,95 κοντά στο 4.
0: Με, πολύ καλή απόδοση.
1: Βέβαια, η νίκη της Arsenal και over 2,5, γιατί μπορεί να έρθει και 3,0, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Άγιες, δίνει σίγουρα πάνω από 4,5.
0: Ναι, γιατί είναι outsider η Arsenal, οριακό, ναι, αλλά είναι...
1: και λέω τώρα, να παίξω ένα από τα δύο, και ποια νίκη να πάρω. Λέω να μου βγει το over 2,5, να μπει και goal και να χάσω το σημείο.
0: Ναι, και αυτό. Βέβαια και το overάκι είναι επίφοβο, γιατί η Άρσεναλ έχει φοβερή άμυνα.
1: Ναι, αλλά δεν διαφωνώ, αλλά επειδή πιστεύω ότι θα υπάρξει εγώ νικητής, είναι ομάδες οι οποίες βάζουν κορκή, η Άρσεναλ και η τέτοια, και νομίζω ότι με ένα goal διαφορά θα είναι, λέει, το 2-1, το θεωρώ εφικτό.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Και ένα μηδέν μπορεί να λήξει. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπω εγώ. Βέβαια μου είπε ο αδερφός μου και είχε δίκιο. Μου λέει τι θέλεις, μου λέει το άσο και over 2,5, μου λέει 2,50 δίνει ο άσος, μου λέει, αν βλέπεις την Paris Saint-Germain, γιατί δεν πέσεις άσο.
0: Το goal goal ας πούμε δίνει 1,77, το over δίνει 1,97 στον ΟΠΑΠ από ό,τι βλέπω τώρα. Δίνει μεγάλο το over.
1: Μα αυτό λέω, ρε παιδί.
0: Ποντάρουν δηλαδή.
1: Ποντάρουν 3,95.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο, δηλαδή. Πολύ μεγάλο.
0: Ναι, γιατί Μπουκ κοιτάνε και την άμυνα της Άρσεναλ που είναι φοβερή φέτος. Γι' αυτό το έχουν ψηλά το οβεράκι. Γιατί Παρί βάζει γκολ.
1: Και η Άρσεναλ βάζει.
0: Ναι, λέω ότι βάζει γκολ. Παρί είναι ομάδα επιθετική, αλλά σου λέει έχει καλή άμυνα η Άρσεναλ. Το πάμε στο 1,95 το άντερ.
1: Πάντως.
0: Το over στο 1,95. Το άντερ το έχει 1,78.
1: Πάντως εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Να λήξει ας πούμε 0-0 ο αγώνας. Να μου πεις να λήξει ας πούμε 1-1 ή 2-2 και να πάνε παράταση, είναι, γιατί ούτε παράταση βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά να μην μπουν γκολ δηλαδή και οι δύο ομάδες που είναι πολύ καλές, ρε παιδί μου.
0: Ας πούμε τώρα βλέπω εγώ τα τελευταία 14 μάτς η Άρσεναλ έχει μόνο 6 over και 8 under. Αλλά η Παρίς τα 16 μάτς έχει 11 over, 5 under. Δηλαδή έχει πιο πολλά άντερ η Άρσεναλ στα 14 τελευταία παιχνίδια, όχι βέβαια ευρωπαϊκά, όλα τα παιχνίδια της, και Ευρώπη και Αγγλία.
1: Over έχει περισσότερο. Η Άρσεναλ είπες.
0: Η Άρσεναλ έχει 6 over στα 14 μάτς και άντερ 8. Η άλλη έχει πολλά, έχει 11 over.

0: και 5 άντερ.
1: Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό, αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη από σημείο σίγουρα. Και εγώ ένα γκολ θα το πέσα και over.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Και 95 δεν είναι άσχημο. Μια χαρά είναι.
1: Όχι, μα αυτό το 2-1 που είπε ο Αντετοκούμπο, δηλαδή με κάλυψε σε αυτό, σου λέω ότι πιστεύω ότι είναι πιθανό να βάλουν και δύο ομάδες. Το over είναι το θέμα.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων.
0: Να δούμε. Καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μιτσάρα μου. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο.
2: 943 Intervet Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: planisabv.gr.
5: Πλακάκια και ήδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 1:30.
8: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάγκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 9.43 Intervetten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Σάββατο είπαμε, 30 Μαΐου. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. (2) 10 2 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα Βασίλη, διπλό Arsenal, Δημήτρης από Κουβαρά. Ο φίλος ο Τέρκε, η αλήθεια είναι ότι η Παρή είναι ομάδα προσπαθεί να παίξει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, όμως εδώ μιλάμε για τελικό. Και όπως μας έδειξε και στο ημιτελικό με την Bayern, το παιχνίδι πήγε πολύ συντακτική. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το παιχνίδι μπορεί να διαβαστεί στοιχηματικά, λέει ο φίλος ο Τέρκε. Αυτό είπα και εγώ, Τέρκε, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Σε σημείο, αν έπαιζα κάτι, θα πήγαινα στα γκολ, γκολ, γκολ, over.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, φίλε μου, Νικόλα.
1: Τι κάνεις, αγώ?
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Εδώ, στο Αγκίστρι είμαστε.
0: Στο Αγκίστρι, μια χαρά είσαι.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Το μπανάκι μας.
0: Μπράβο, ωραία, μια χαρά.
1: Έχουμε βάλει και ένα κατσικάκι σε.
0: Α, αυτά είναι.
1: Εκεί, τι να κάνουμε. Τι βλέπεις σήμερα?
0: Ξέρω εγώ, γκολ, γκολ, over. Δεν βλέπω σημείο.
1: Εγώ, Βασίλη, κοιτάξτε να δεις. Θα ρίξω τρία, δηλαδή θα παίξω την Παρή σε σκορ.
0: Ναι.
1: Θα βάλω 3-1, 3-0, δηλαδή σε κάτι τέτοιο θα το συνδυάσω.
0: Σε εύκολη νίκη της Παρή δηλαδή.
1: Ναι,
0: 3-0.
1: Να έχει καλές αποδόσεις.
0: Το 3-0 θα έχει πάνω από 7-10 αποδόσεις.
1: Εντάξει, θα το παίξω από ένα δεκαρικάκι.
0: Μια χαρά είσαι, πας 100.
1: Εντάξει, έτσι.
0: Το βγάζει το αρνί.
1: Εντάξει, το αρνί έχει βγει, ρε Βασίλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το βγάλες, λέω όμως πάλι. Το αρνί.
1: Από τα εισιτήρια που μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω αν αληθεύει. Πήγανε ο Μπαζόκας το κύπελο στο Μητσοτάκι.
0: Δεν το ξέρω, νομίζω, όχι, δεν έχω δει κάτι. Όχι, δεν έχω δει κάτι εγώ. Θα το είχα δει. Δεν το έχω δει, στο ίδιο που χαζεύω δεν το έχω δει. Θα ήταν η πρώτη είδηση.
1: Εντάξει, απλά. Έχει μάθει κανένα για τρόπο το
0: τέλο. Νωρίστε ακόμα, νωρίστε ακόμα. Νωρίστε. Πολύ νωρίς.
1: Πρέπει να κάνει ή αύριο ή μεθαύριο. Πρέπει να δίνει ή σε εσάς ή στο Sport FM συνέντευξη ο Σπανός.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς, θα δούμε τι θα γίνει. Για το Ατρόμητο κιόλας που δεν έχει Ευρώπη και αυτά, είναι πολύ νωρίς για να μιλάει από τώρα για μεταγραφικά. Έχει δρόμο μπροστά του πολύ, πολύ καιρό.
1: Εντάξει, μόνο τέσσερις έφυγε ο Μίχολ τελικά.
0: Ναι, έφυγε.
1: Εντάξει, 5 μεταγραφές θα μα κάνει. Πιστεύω να είμαστε καλοί για τον χρόνο.
0: Ναι, να μην φύγει κανένας άλλος.
1: Εντάξει, τώρα ο Πνευμονίδης άμα μείνει θα βοηθήσει. Ο Κάκη άμα μείνει θα βοηθήσει.
0: Αυτό, αν φύγουν παίκτες, να πάρεις 5 παίκτες, θα είσαι μια χαρά του χρόνου.
1: Ναι,
0: αλλά απλά πρέπει για το Περιστέρι λίγο στο γήπεδο να είσαι καλός. Γιατί εκτός έδρας καλός είναι. Στο γήπεδο σου είσαι ένα μαύρα χάλια.
1: Ναι. Πιστεύω μπορώ, εντάξει, να τη στρώσει πιο πολύ τώρα την ομάδα. Ο Κέρκες είναι καλός προπονητής.
0: Δηλαδή, από όταν ήρθε πήγε πολύ καλύτερα ο Τρόνητος.
1: Πήγε πολύ καλά, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, κάτι ακούγεται για τον Πασεραϊκό για δύο παίχτες. Έχει δύο καλούς εκεί πέρα. Και άλλον έναν από μια ομάδα από την Κηφισιά. Τώρα αν κάτσει, αυτά έχουμε ακούσει, θα δούμε. Κατάλαβες, καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά.
1: Δεν θα φύγεις καθόλου?
0: Πότε, τώρα?
1: Ναι.
0: Σε λίγο, πάω για ξεκούραση. Για τριήμερο, όχι.
1: Α, θα κάνεις και κουμπί και αύριο?
0: Λογικά ναι, το πρωί κανονικά, το βράδυ θα δούμε.
1: Βασιλάκη, ξεκουράσου λιγάκι.
0: Εντάξει, μόνο έχουμε ανάγκη, νέα παιδιά είμαστε.
1: Λοιπόν, σου εύχομαι
0: να
1: τα
0: καλύτερα. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Που σ' άκουσα και υγεία.
0: Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Και την οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, επίσης, Νικόλα μου, καλά να περνάς εκεί στο. Καλά περνάς. Μπάνια κάνεις, αρνάκια τρως, μια χαρά είσαι. Ο φίλος λέει, χτες το πρωί ήταν όλοι στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι βλέπεις, ρε Βασίλη? Δεν το έχω δει, ρε φίλε, δεν το έχω δει. Α, ήταν, είχαν πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Καλά, καλά, λέει ο Νίκος, είχαν πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Μισοτάκι, ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Ολυμπιακού, λογικά, όλοι θα πήγανε. Πήγαν όλοι χθες, κύριε Γιώργο μου Ιωάννου, με το κύπελο. Μια χαρά. Κυριάκος Ολυμπιακός είναι. Εντάξει. Πανηγύρισε ο Κυριάκος. Το είχε πει κιόλας. Το είχε πει. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Δεν είναι που λέγατε μαυρόγατα.
2: Έχουμε 6 χαιρετίσματα.
0: Ο οποίο Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το βγάζει τον αέρα μετά να πει πράγματα. Δεν τον βγάζει. Τι μαγκαζίνο κάνει. Πάρε το γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη. Να βγει στον αέρα να μιλήσουμε για το κύπελο. Τι ρεπόρτερ, εσύ, τι δημοσιογράφο. Αυτά κάνουν. Κάνε μια αποκλειστικότητα. Εγώ ας τα λέω. Πάρ το γραφείο του, αν το βγάλει στον αέρα, δεν θα πει όχι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μηνυματάκι από τον Ταύρο Ολυμπιακός. Γεια σου, φιλαράκο μου.

Για το φίλο τον Δημήτρη, φίλε, για το Μητάι, ακούστηκε, είχε ακουστεί πριν λίγες μέρες ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον, έτσι είχε ακουστεί, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν επίσημο ή ανεπίσημο, ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Τελικά από την Ένω Μητάι θα κλείσει συμβόλαιο στην Ρώμα, εκεί θα πάει να παίξει την νέα σεζόν, στη Ρώμα από ό,τι λένε τα περισσότερα site. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Μπιλάρα, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Και εμείς για μπάνιο Αρτέμιδα ετοιμαζόμαστε, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι.

Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Επειδή τώρα άνοιξα ραδιόφωνο, τι βλέπεις για το Παρί Άρσεναλ? Παιδιά, εγώ είπα δεν βλέπω κάποιο σημείο άσο ή διπλό. Γκολ γκολ θα έπαιζα. Γκολ γκολ και over. Καλησπέρα από Νίκαια. Παρί Σεζερμέν Άρσεναλ 1-1 και άντερ 3,5 λέει ο φίλος ο Τιμόθεος που έστειλε μήνυμα.

Και από ό,τι βλέπω εδώ για το τρίμερο, πολλοί κόσμος με τα χτέλ αποφάσισε να μετακινηθεί για να πάει στους προορισμούς τους, γιατί μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά τα εισιτήρια, αλλά είναι πολύ πιο οικονομικά από το να πάρεις αυτοκίνητο, διόδια, βενζίνες και τα υπόλοιπα. Και βλέπω και στα χτέλ γίνεται ένας κακός χαμός, πολλοί κόσμος γεμάτα πούλμαν, λεωφορεία φεύγουν και μπαίνουν και εξτρά δρομολόγια. Ό,τι γλιτώσει ο καθένας, καλό είναι.

Για το σταθμό είναι στη Βουδαπέστη, ήδη εκεί ο Μάνος Καραμόπουλος. Τον ακούτε αυτές τις μέρες από την Ουγγαρία. Δίνει τα ρεπορτάζ. Θα βγει και σήμερα και μετά αργότερα θα βγει και στον Γιώργο Ιωάννου και θα ξαναβγει αρκετές φορές μέχρι το τελικό και μετά το τελικό.

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Για το Μητάι, φίλε, ναι, το διαβάζω και εγώ από πολλά site ότι είναι πολύ κοντά στην Ρώμα. Ένας πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος έφυγε πιτσιρικάς. Ήταν όταν έφυγε 17 χρόνων, δεν βρήκε χρόνο συμμετοχή στην ΑΕΚ. Τότε ήταν, να μην κάνω λάθος, στην ΑΕΚ ήταν ο Χατζησαφή και ο Μοχαμάντη και δεν βρήκε πάρα πολύ χρόνο. Πουλήθηκε με 3,5 εκατομμύρια στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Από τότε έχει η καριέρα του πάει προς τα πάνω. Τώρα είναι 22 χρονών, αν διαβάζω σωστά. Έχει πάει στην Αλ Ιτιχάντ, έχει πάρει πρωτάθλημα μαζί με τον συμπαίκτη τον Μπενζεμά, τον Καντέ, τον Φαμπίνιο. Έχει γίνει βασικός και αντικατάσταση στην Εθνική Αλβανίας, έχει παίξει σε ένα Euro, έχει φτάσει κοντά στη Γιουβέντους και τώρα είναι πάρα πολύ κοντά στη Μύρια με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Το αγώνα ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, φίλε, σήμερα στα Νέα Αρίνα είναι στις 5 και 4. 3 παρα 10 είναι το άλλο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Θυμίζουμε η σειρά είναι στο 1-0 για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό.

Ο φίλος ο Μάριος, καλό μεσημέρι παρέα, καλό υπόλοιπο μπιλάρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο, θα ξυπνήσουμε νωρίτερα. Λέει ο Μάριος, ο φίλος μας από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, ο Κώστας από την Πάτρα και ο Κωστής.

Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, βλέπω τρία ματσάκια για σήμερα εκτός του Champions League. Βλέπω την Λουνσκίλε Βάμπερς διπλό με 2.47 η απόδοση. Το μάτς ξεκινάει στις 2, σε περίπου 10 λεπτά δηλαδή. Το άλλο είναι από την Φιλανδία. Μισό λεπτό να το δω. Ναι, από την Φιλανδία, Κουόπιο με την Ίντερ Τούρκου διπλό στο 2.85. Και το άλλο διπλό και το άλλο, Μος Στάμπαϊκ από την Νορβηγία, Β' κατηγορία, στο διπλό με απόδοση 2.05. Καλή επιτυχία, φιλαράκο. Να πούμε άλλη μια φορά το δώρο του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες. Ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Εντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα καθόλες τις ώρες της ημέρας και μέχρι την Παρασκευή. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939 943 943, γράφετε όνομα, επώνυμο και τη λέξη Σπέτσες. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 2, τέλος για την σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σκυτάλι μαγκαζίνο για 2 ώρες με τον Γιώργο Ιωάννου. Εμείς πάλι ραντεβού αύριο το πρωί στις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην
3: Ελλάδα. Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας της συλλογικής διοργάνωσης. Σέντρα σε 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παρανάενσε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ρόντινεϊ, όπως αναφέρουν μέσα στη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της, όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για την Ένωση. Η απόκτηση θερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαχαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκα Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΠΑΟΚ Sport Center για τον δεύτερο ημιτελικό των play-off της Greek Basket League. Μέσα ο Σόρτς, εκτός εις Λούκας και Χουάντσο για τους πράσινους. Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του Τριφυλιού. Τζάμπολ στις 3:10, τηλεοπτική κάλυψη από Ερδίο Σπορ. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5:15 στην Σαν Ελαρίνα για τον δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρόλευκων η σειρά. Τηλεοπτική μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Παίκτης στην Μπαρσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος Εκστρέμ υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα δίωρο με ρεπορτάζ από τους 4 μεγάλους. Αν και σήμερα είναι μια βραδιά που έχει σημαδευτεί για καλούς λόγους, για τον τελικό του UEFA Champions League.

Δύο ομάδες, δύο πρωτεύουσες. Ακούμε για τον Τζάσπερ. Δύο ομάδες, δύο διαφορετικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Λονδίνο και Παρίσι. Άρσεναλ και Παρίσι Σεν Ζερμέν. Παρίσι Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ για την ακρίβεια, γιατί η Παρί είναι γηπεδούχος. Έστω και στο τυπικό κομμάτι, οι Παριζιάνοι είναι γηπεδούχοι. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης, είναι η Παρί, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Υπερασπίζεται τον τίτλο της, είναι η κάτοχος του τροπέου. Θα επιδιώξει σήμερα να πάρει το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της και το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό μάλιστα. Πέρα από αυτά, θα περιμένω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, να μου πείτε, να πείτε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε, μέσω του Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας δωρεάν για να τα πούμε, να κάνουμε ένα διάλογο και μαζί στην εκπομπή. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος εδώ στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Περάσαμε όλοι ένα τρελό 20ήμερο από τη στιγμή που κάναμε το 3-0 επί της Μονακό στα play-offs και μέχρι το Final Four στο κατακόκκινο ΟΑΚΑ. Μηχανοκίνητες πορείες, κατακόκκινη όλη η Αθήνα. Ζάπιο, εκδηλώσεις, τα πάντα και παντού κόκκινα. Όλοι στην τρέλα και συνεχίζουμε να είμαστε τρελαμένοι. Και ας έχει περάσει μια εβδομάδα. Μπράβο σε όλους για την υπέροχη γιορτή. Θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Τα τρόπια κερδίζονται στα γήπεδα. Ούτε με διαγγέλματα, ούτε με επικοινωνιακά τρίκ. Ιστερόγραφο, διαγγέλματα έβγαζε και ο Χίτλερ και οι Ρώσοι είχαν φτάσει έξω από το Βερολίνο. Κώστας από Ακρόπολη. Κώστα μου, θα συμφωνήσω. Τα τρόπια και γενικά τα παιχνίδια κερδίζονται μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Να επικεντρωνόμαστε εκεί και το πώς η εκάστοτε ομάδα, όχι απαραίτητα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, το οποιαδήποτε άλλη ομάδα, το πώς η εκάστοτε ομάδα θα μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα της μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Είτε αυτό το γήπεδο έχει χορτάρι, είτε έχει παρκέ.

Λοιπόν, επίσης να ξέρετε ότι αν προλάβω θα πετάξω και μία μικρή μπομπίτσα έτσι στον αέρα και θα την αφήσω να πλανάτε. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Για μία πληροφορία που είχα, η οποία είναι και αρκετά έμπιστη, δεν θα πω πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά θα την αναφέρουμε σε λίγη ωρίτσα. Αν προλάβουμε θα το κάνουμε στο τέλος της εκπομπής αυτό, έτσι. Σας το λέω να το ξέρετε, να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να ακουστεί κάτι που δεν το έχει ακούσει, δεν το έχει αναφέρει κανείς.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε άλλο χρόνο, έτσι. Θα πάμε γρήγορα στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή, στον Λάκη Κοντσιώτη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να πάμε για ρεπορτάζ ΑΕΚ. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Προσγειώνουμε τον κόσμο του, γιατί σήμερα περιμένουν όλοι να δουν, νομίζω, τον τελικό του Champions League μεταξύ Παρί και Arsenal. Το ρεπορτάζ των ομάδων περνάει σε δεύτερη μοίρα, είναι και μέρες διακοπών όσο να είναι. Αλλά δεν θα πάρουν κάποια πραγματάκια, και κυρίως το μεταγραφικό κομμάτι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο.
1: Είχαμε συνεχή δημοσιεύματα για τον Νίκολης από Τουρκία πλευρά, που επιμένουν ότι υπάρχει πρόταση από την Μπεσίκτας για διετές μάλιστα συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολης. Οι Τούρκοι ψάχνουν προπονητή. Από την πλευρά της ΑΕΚ όμως όλα αυτά διαψεύδονται. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Αυτό που πρόκειται να γίνει, και ίσως είναι και άμεσο, θα είναι η επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης, που δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 27, το καλοκαίρι του 27. Θα θέλαμε να έχουμε μια άμεση επέκταση του συμβολέου, οπότε να τελειώνουν και αυτές οι φήμες. Γιατί ο Μάρκο Νίκολης έχτισε αυτή την ομάδα και τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, το να παίξει τελικά και το Champions League.
0: Και όχι μόνο, και με αφορμή αυτό θα ήθελα και να σε ρωτήσω πράγματα, έτσι. Εντάξει,
1: ναι.
0: Για τον Νίκολης νομίζω δεν χρειάζεται να φέρουμε πάρα πολλά πράγματα, από την άποψη ότι θεωρείται πολύ, πολύ δύσκολο, νομίζω, να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, ειδικά έχοντας πάρει πρωτάθλημα.
1: Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει καμιά τέτοια πιθανότητα. Είναι ο ίδιος ευχαριστημένος, έχει την οικογένειά του, επιτυχημένος είναι 100%, και έχει άρεστη συνεργασία με όλους τους συντελεστές που χρειάζεται στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και κυρίως με τον Ριμπάλτα και τον Ηλιόπουλο. Οπότε δεν υπάρχει τελώς. Είναι φυσικό επόμενο, όταν κάποιος είναι επιτυχημένος, να τον προσεγγίζουν και άλλες πλευρές και να του κάνουν αυτό το πράγμα. Και αν η ΑΕΚ, ας πούμε, παίξει στο Champions League, ακόμα και στο Europa League, που θα έχει μεγαλύτερη ρόλο φέτος, είναι φυσικό και επόμενο να έχει και νέες προτάσεις και ο Νίκολης και πολλοί παίκτες της ΑΕΚ, όπως συμβαίνει ήδη και τώρα, μπορούμε να πούμε, για αρκετούς από αυτούς.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω ότι όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και πρόκειται τέλος Αυγούστου, κάπου εκεί μέσα προς τέλη Αυγούστου νομίζω θα παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Το πρώτο παιχνίδι.
0: Όταν πρόκειται να ηχήσεις στα αυτιά σου ο ύμνος του Champions League, είναι λίγο δύσκολο να φύγεις. Έτσι. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι η Μπεσίκτας, αλλά ξέρουμε ότι το τουρκικό πρωτάθλημα έχει πολύ καλό επίπεδο, δεν λέω. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το επίπεδο της λίγκας. Έτσι. Το νόημα όμως είναι ότι, εντάξει, όταν έχεις play-off Champions League, έχει σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι και τέλη Γενάρη. Το λιγότερο. Ναι. Το λιγότερο. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα συμβεί από εκεί και πέρα, αλλά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δύσκολο να φύγει.
1: Και η Super League, εκεί νομίζω είναι ανταγωνιστική σε πρωταθλήματα, τουλάχιστον όπως της Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια μετά πλέον έχει υπάρξει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, και ευτυχώς δεν πέρασε αυτή η αναδιάρθρωση που επιχείρησαν κάποιοι. Γιατί έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το προϊόν, όπως λέμε. Μέχρι τελευταία αγωνιστική σχέση υπάρχει ενδιαφέρον για το ποιος θα βγει πρωταθλητής, και όχι να έχει βγει από τα Χριστούγεννα ή από το Φεβρουάριο. Ο κόσμος παρακολουθεί, αναβαθμίζεται και έρχονται και παίκτες. Βλέπουμε τώρα οι ομάδες όλες τις επενδύσεις θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες φέτος, για την ΑΕΚ και από τους ανταγωνιστές της, προσπαθώντας να τις περάσουν. Ήδη ο Παναθηναϊκός πήρε τον καινούργιο προπονητή, θα χτίσει ένα νέο Παναθηναϊκό. Έχει πολλά λεφτά ο κύριος Αλαφούζο στην ομάδα και συνεχίζει. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει να πάει σε ένα μεταγραφικό στάδιο. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάρει μεταγραφές για να ενισχυθεί περισσότερο. Άρα ανεβαίνει και το πρωτάθλημα, η Super League, και είναι δελεαστική. Να, και για την ΑΕΚ κυρίως τώρα που γενικά κάποιες σε συγκεκριμένες θέσεις, είναι πολύ δελεαστική αυτή η στιγμή, γιατί στο κατόφλι του Champions League υπόσχεται καταρχήν σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία. Κάτι που δεν μπορούσε να το υποσχεθεί πέρσι, που είχε τους προγραμματισμούς του Conference League, και πραγματικά ήταν άθλος για να μπορέσει να φέρει μια μεταγραφή εδώ. Αλλά οι και Ρέλβας που ήρθαν ήταν τεράστιες μεταγραφές, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε τώρα που ήταν το πρωτάθλημα έκαναν, και μοιραία και αυτοί έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον όλων των ομάδων με τις εμφανίσεις που έκαναν.
0: Πάμε τώρα να σε πάω, επειδή, εντάξει, για τον Νίκολη τα έχουμε ξαναπεί. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει με το roster της ΑΕΚ εν όψη και του Champions League, γιατί γίνεται το εξής. Καταρχάς θα έχουμε σίγουρα προσθήκες, μπορώ να υποθέσω.
1: Το ανακοίνωσε και ο Νίκολης, δεν θα υποθέσουμε, είναι δεδομένο. Ο Νίκολης 3-4 μεταγραφές οπωσδήποτε.
0: Γιατί όχι μόνο όταν πρόκειται να παίξει τώρα Champions League, play-off, που το Champions League δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Europa League, που θα παίξει στη χειρότερη περίπτωση η ΑΕΚ, ούτε με το Conference League, είναι τελείως διαφορετική πίστα. Έτσι. Έχουμε δει το πιο τρανό παράδειγμα ήταν οι παίχτες του Ολυμπιακού φέτος, που στα πολύ βαριά παιχνίδια, μιλάμε τώρα για παιχνίδια με Real Barcelona, Arsenal, με τις ομάδες τις μεγάλες, με τα βαριά χαρτιά του Champions League, ενώ την προηγούμενη σεζόν τρέχανε χωρίς σταματημό, πέφτανε τραυματίες από την ένταση και την κούραση. Ναι, βγάζαν τραυματισμούς μέσα στο μάτς.
1: Και πιστεύω ο Ολυμπιακός στάθηκε πάρα πολύ καλά στις ευρωπαϊκές προσπάθειες του φέτος. Κακώς κάποιοι έτσι κακολογούν και το Μεντιλίμα. Πρόκειται για αντιπάλους μεγαθύρια. Έτσι. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, οπωσδήποτε όμως θέλετε τακτικές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να μην καταπολούνται ήδη και οι παίχτες. Αυτό το έχει φροντίσει ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα στο σχεδιασμό τους. Έχουν συγκεκριμένους στόχους. Τώρα, με την αποχώρηση του Περέιρα και του Ζωάου Μάριου, όπως φαίνεται, δεν θα ανανεωθεί ο οργανισμός σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από την Μπεσίκτας. Η μεγάλη ρήτρα του. Θα χρειαστεί να αποκτηθεί ένα παίκτη εκεί αριστερά, τον Χαφ, που μπορεί να και πίσω από το. Το Εξάρι το έχει ανακοινώσει ήδη ότι θέλει τον Κόφτη εκεί που παίζει η Μαρίνη Πινέλα, να του μεταφέρει ίσως και αυτούς λίγο πιο μπροστά. Μιλάμε

0: Από την άλλη, έτσι όταν πιο γρήγορα εξελίξεις, ο Γιώβιτς με το πρωτάθλημα που έκανε για παράδειγμα και το όνομα που διαθέτει, δεν τον πρέπει αυτό να φέρει μια πρόταση η οποία να μην μπορεί να καλυφθεί από την ΑΕΚ και να θελήσει να φύγει. Δεν θα μπορεί τίποτα. Άρα είμαστε σε μια δυναμική κατάσταση η οποία αλλάζει μέρα με τη μέρα, το οποίο ορμός υπάρχουν οι στόχοι για να αποκτηθούν, όπως και οι παίκτες οι οποίοι τους έγινε αυτά ήταν καλό να αποχωρήσουν, για να είναι πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα στο ρόστερ, τι θα παίζουν πού. Λογικά θα υπάρχει μια αρχική ενδεκάδα για το πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σε πρώτη φάση και μετά αναλόγως και την απόδοση και την σύγκριση του καθενός.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό που λες.
0: Γιώργο, να πούμε ότι θα αξιοποιηθούν οπωσδήποτε και οι νεαροί, όπως είπαμε ο Γεωργίου, αλλά και ο Σαχαμπό που ήρθε στα μέσα της χρονιάς πέρσι και ακόμα δεν τον έχουμε δει ουσιαστικά. Φυσικά και ο παραγωγός του για ένα περίεργο λόγο χάθηκε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.
1: Που σίγουρα θα πάρουν αρκετές ευκαιρίες νομίζω και στην προετοιμασία που έρχεται, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί είναι μαζί και ο νεαρός ο Αργυρίου της ΚΑΠΑ 17 που βγήκε πρώτος κόρες στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Αλλά και ο Καραγκίτης, ο άτυχος Καραγκίτης, ο Σέντερ Φορ της ΚΑΠΑ 19 που έπαθε ρήξη χιαστού στα μέσα της χρονιάς. Και τώρα επανέρχεται στην αρχή της προετοιμασίας με πολύ καλά στοιχεία και πολύ δυνατό το έργο του ΚΑΠΑ.
1: Και σίγουρα με πολύ μεγάλη θέληση νομίζω. Να επιστρέψει από τέτοιο τραυματισμό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι. Μόλις 19 χρόνια. Εντάξει, βέβαια σου λέω όλα αυτά τώρα είναι υποθέσεις. Να δούμε πώς ακριβώς θα κλείσει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου. Ένα μήνα και παραπάνω από ένα μήνα ολόκληρο. Μέχρι τότε θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το σημαντικό για τους φίλους της αυτή την εβδομάδα, Γιώργο, ήταν η κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας. Έτσι. Είχαμε στις ίδιες τιμές με πέρσι, κάτι πολύ θετικό, δεν ακρίβηναν δηλαδή. Και η περίοδος ανανέωσης για τους νυν κατόχους έχει ξεκινήσει ήδη και είναι μέχρι τις 19 Ιουνίου. Από εκεί και θα μπορούν να πάρουν και όσοι δεν είχαν πέρσι ή πρόπερσι. Συν το είναι εισφορά στην κάρτα φίλου για την αεραστεχνική, τα 50 ευρώ.
1: Ακριβώς. Ωραία, Λάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε. Πες μου.
0: Ναι, για το τελευταίο αυτό που είπα για την κάρτα φίλου. Γιατί πολλοί φίλοι της ΑΕΚ γκρινιάζουν και έχουν ένα δίκιο μετά την ήττα, ας πούμε, πέρσι λέω, χτες της ΑΕΚ στο χάντμπολ από τον Ολυμπιακό και την κατάσταση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Από ένα τμήμα χάντμπολ το οποίο πρόκειται να διαλυθεί και το κράτησε ο κύριος Ηλιόπουλος όρθιο στα μέσα της χρονιάς. Πάλι καλά, δηλαδή, που έφτασε και μέχρι εδώ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Υπάρχει έτσι μια σχετική γκρίνια, θα λέγαμε, για το πώς και η τεχνική, για το αν μπορεί να αντέξει όλα τα τμήματα αυτά τα οποία συντηρεί. Και κατά πόσο σαν να μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι απλά να συμμετέχει σαν κουμπάστο σε διάφορα πρωταθλήματα.
1: Που νομίζω εντάξει δεν είναι ποτέ εύκολο μια ομάδα με τόσα έξοδα, γιατί οι ομάδες, οι αεραστεχνικές έχουν και αυτές πολύ μεγάλα έξοδα, είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθούν. Έτσι. Χρειάζεται άνθρωπος πίσω από αυτά που να μπορεί να το αντέξει.
0: Ναι. Αν δεν μπορεί όμως, καλό είναι να μην απλώνεται σε πάρα πολλά, γιατί μετά ζημιώνονται και τα θύματα που είναι υγιή, θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Ωραία, Λάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, θέλω να κλείσουμε με την ανάμνηση του Άκη Ζήκου, του Έλληνα παίκτη που πήρε μέρος σε τελικό Champions League το 2004 με τη Μονακό και την Πόρτο, ο παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, βέβαια ο Ζήκου, ο παλέμαχος, και που τιμά τη φανέλα της ΑΕΚ. Έπαιξε σε τελικό Champions League και να ελπίσουμε να ευχηθούμε να είναι και κάποιος άλλος Έλληνας που θα μπορέσει να κάνει αυτό το ανεπανάληπτο καθόλου του Άκη Ζήκου.
1: Και να πούμε βέβαια έτσι ότι μπορεί να έχασε η ομάδα του Άκη Ζήκου, η Μονακό από την Πόρτο,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω ναι. Η χώρα του Άκη Ζήκου πήρε μια γλυκιά ρεβάνς λίγο καιρό μετά. Γιατί απλά να θυμίσω ότι η Πόρτο, την έχω δει την 11η του τελικού, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είχε σχεδόν όλη την εθνική Πορτογαλίας του Euro 2004.
0: Στην οποία δεν χώραγε ο Άκη Ζήκος από τα οξύμορα και τις ιδιαιτερότητες του Ότο Ρεχάγκερ τότε.
1: Εντάξει. Νομίζω βέβαια. Λέμε όλοι χαλάλι με αυτό που έγινε.
0: Ναι, δικαιώθηκε. Βέβαια, με το αποτέλεσμα του δικαιώθηκε, αλλά πραγματικά άξιζε μια θέση ο Άκη Ζήκος. Ήταν τότε στα καλύτερά του η Μονακό, φοβερή Μονακό. Η απόδειξη είναι ότι είχε φτάσει στο τελικό του Champions League, τι άλλο να πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.

0: Λάκη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Γιώργο, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης, τα είπαμε για την ΑΕΚ, το αναλύσαμε αρκετά το θέμα. Λοιπόν, αναφέρω τον Άκη Ζήκο γιατί, παιδιά, εντάξει, αναφέραμε και τον Άκη Ζήκο και ανέφερα και την Εθνική Πορτογαλίας, γιατί η Πόρτο έχει όλη την ομάδα της Πορτογαλίας. Σε αυτούς δηλαδή προσθέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ρικάρντο που ήταν στο τέρμα. Λοιπόν, θα διαβάσω τα μηνύματα μετά το break, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
12: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο μισάωρο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Έχουμε λίγο χρόνο για να πάμε στα μηνύματα. Καταρχάς να πάμε στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που το έχει στείλει το μήνυμα εδώ και ώρα, αλλά δεν μπορούσαμε να το απαντήσουμε άμεσα. Λοιπόν, φίλε Κωνσταντίνε, δεν με ξέρεις, εντάξει, δεν ξέρεις τι ομάδα είμαι, δεν μπορώ να σου πω, το καταλαβαίνεις. Αλλά είσαι σωστός, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το νόημα είναι να βλέπουμε την ομάδα μας ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας και να βλέπουμε ωραίο θέαμα. Είναι το πιο σημαντικό νομίζω σε αυτό το κομμάτι. Ο φίλος μας ο Μάικος ο Ηλές εδώ, που σε λίγη ώρα θα είναι εδώ στις επάλξεις παρέα με Γιώργο Ιωάννου, μάλιστα, και μας έχει στείλει και screen, μας έχει στείλει για την ακρίβεια μια φωτογραφία που μας ακούει. Άρε Μάικ, άρε Μάικ. Για πάμε τώρα λίγο στο μήνυμα του Διαμαντή που με πρόλαβε. Διαμαντή, κοίτα, για συμφωνία δεν ξέρω. Ωραία. Να πούμε λίγο για το τι. Η πληροφορία που είχα έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Διαμαντής. Τώρα πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που καραδοκούν, που μάλλον περιμένει την πιθανότητα να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για να κάνει κίνηση να τον αποκτήσει. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει σε συμφωνία από την Τετάρτη, φίλε Διαμαντή, που αναφέρεις. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, στην περίπτωση που αποχωρήσει ο Πίτερς, θα κινηθεί για παίχτη τέτοιου στυλ. Είτε αυτός λέγεται Χουάντσο, είτε αυτός λέγεται Χεζόνια, που τον έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Γενικά υπάρχει αυτή η διάθεση όμως από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να δημιουργήσουν ένα πολύ πολύ ισχυρό ρόστερ, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ ισχυρό, έτσι, σε συνδυασμό όλα αυτά με την ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Περιμένουμε να δούμε, νομίζω όλοι μας με περιέργεια και τις μακέτες, έτσι. Ο καθένας, ανεξαρτήτως ομάδας, ο κόσμος το περιμένει αυτό. Να δούμε λίγο τι παίζει. Με τον Μάριο δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Ναι, φίλε Διαμαντή, το ακούω αυτό που λες. Θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό. Κοίτα τώρα τι άλλο θα έλεγα, έτσι. Σίγουρα η διάθεση από την οικογένεια Τσάκου, από τους Τσάκους και από τους Αγγελόπουλους, γενικά από την διοίκηση του Ολυμπιακού, είναι να φτιαχτεί ένα πολύ ισχυρό ρόστερ. Και λόγω του νέου σεφ και λόγω της κατάκτησης της EuroLeague, γενικά θέλουν να δείξουν ότι αυτό που έγινε τις προηγούμενες μέρες, πριν μια εβδομάδα, στο Telecom Center, δεν ήταν πυροτέχνημα. Στα λόγια μου έρχεσαι, Διαμαντή. Στα λόγια μου έρχεσαι. Περίπου κάτι τέτοιο έχουν σκοπό να κάνουν. Να φτιάξουν ομάδα για βάθος είτε πενταετίες, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Πάνε να φτιάξουν ομάδα για χρόνια. Για μεγάλο βάθος. Εννοώ με μακροχρόνια αποτελέσματα.

Στο μεταξύ, να πάμε και σε μία είδηση που έχει βγει εδώ και λίγη ώρα, έτσι. Η οποία ποια είναι. Λοιπόν, έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με τη Λίβερπουλ. Ο Άρνε Σλότ θα αποτελέσει παρελθόν. Αναμένουμε τώρα και τις ανακοινώσεις από την Λίβερπουλ. Δεν ξέρω. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν περιμένουμε τις ανακοινώσεις, έχει ανακοινωθεί. Ο Σλότ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την, από την ομάδα του Merseyside. Το αναφέρουμε πριν λίγη ώρα, έχει βγει. Πριν, δεν, έχει πολύ, δεν έχει πάρα πολύ ώρα. Και αυτό το έχω μάθει, φίλε Διαμαντή, θα το λέγαμε. Έτσι, που αναφέρεις, θα το πω σε λίγο. Γενικά, εντάξει, για το Σλότ, λίγο πολύ κοινό μυστικό ήτανε ότι θα χαιρετήσει. Και ναι, όσον αφορά στον Μουστάφα Φαλ, κάτι τέτοιο έχει, το έχω δει κιόλας, έχει βγει, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα ότι ο φάκελός του είναι έτοιμος για να πάρει και αυτός ελληνικό διαβατήριο.

Στο μεταξύ, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς το έχουμε αναφέρει. Το έχουμε πει στο δελτίο βέβαια, αλλά θα το πούμε και τώρα. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 10 λεπτά, θα ξεκινήσει και ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το Game 2, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών. Θα αναφέρουμε τώρα λίγο γρήγορα τις δωδεκάδες. Σόρτς, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μίτογλου. Αυτή είναι για τον Παναθηναϊκό. 10 παίχτες μάλιστα, με 10. 10 παίχτες έχει ο Παναθηναϊκός έξω. Ήταν έξω και ο Χουάντσο και ο Σλούκας. Μέσα είναι ο Σόρτς. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, ο Μωρούγη, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλιος, Μουρ και Ντίμσα. Τα κατάφερε ο Ντίμσα, επιστρέφει στη δωδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτόν τον, σε αυτόν τον αγώνα. Πουρσανίδης, Τηγάνης, Σκανδαλάκης, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Να πούμε λίγο για τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Έξω ο Σλούκας, έξω και οι Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνης και Χουάντσο.

Φίλε Διαμαντή, διαβάζω τώρα το μήνυμά σου. Ξέρεις ποιος μπορεί να έρθει στον Παναθηναϊκό? Έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις. Σίγουρα γίνεται προεργασία στον Παναθηναϊκό Ακτόρα, αλλά καλά-καλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο κομμάτι του Εργίνα Ταμάν. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να πάει σε παίκτες ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τον προπονητή του. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Σίγουρα θα υπάρξει προεργασία, σίγουρα υπάρχει διάβλος με το NBA προκειμένου να φέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παίχτες στον Παναθηναϊκό από το κομμάτι αυτό.

Και έχουμε και άλλη μία είδηση σχετικά με τον μπάσκετ. Η Ρεάλ Μαδρίτης ενισχύεται με τον Σισοκό, τον Μαντί Σισοκό. Μάλιστα, παίκτης που παίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, συμβόλαιο για ένα μήνα, έτσι, για τη front line. Γιατί εντάξει, έχουν αποδεκατιστεί στο κομμάτι των ψηλών. Είχαν ούτως ή άλλως τον Λέν και τον Ταβάρες έξω. Και έγινε και ο τραυματισμός του Γκαρούμπα που ήταν εντάξει. Πραγματικά, εντάξει, δεν μπορεί να σχολιαστεί αυτό. Μιλάμε για Όσκαρ ατυχίας στο κομμάτι του τραυματισμού του Γκαρούμπα. Να είναι καλά ο άνθρωπος και να μπορείς να επιστρέψεις όσο καλύτερα γίνεται. 25 ετών λοιπόν ο Μαντί Σισοκό, σέντερ, ύψος 2.06. Πήρε πρωτάθλημα με την Τριέστε. Είχε και 13 πόντους μέσω όρο, 8,7 rebound στο Basketball Champions League. Το αναφέρουμε και αυτό. Τα μηνύματα στα βλέπω, Διαμαντή, ναι, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς να δούμε τι θα γίνει και με τον Χουάντσο, έτσι. Αναμένουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τον Ολυμπιακό. Τι λέτε? Πάμε. Λοιπόν, Κώστας Αμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω πράγματα γενικότερα τον τελευταίο καιρό. Έτσι, ότι θα πάει ο Ολυμπιακός για παίχτες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σίγουρα ότι προσπαθεί, νομίζω είναι πολύ κοντά ο Ουνάι Λόπεζ. Εντάξει, για παίχτες.
1: Ο Ουνάι Λόπεζ και ο Φορτούνης είναι οι δύο παίχτες που θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Τόσο άμεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή από Δευτέρα μετρά με αντίστροφα.
1: Ναι, ναι, του Ουνάι Λόπεζ είναι τελειωμένη ιστορία. Είναι επιθυμία του προπονητή. Δεν γίνεται καν συζήτηση. Άλλωστε και ο ίδιος ο παίχτης έχει δώσει το OK. Μην ξεχνάμε ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ με τη Λίμπαρ, τον Ινάκη Ιμπάνιεθ. Οπότε είναι μια τελειωμένη ιστορία. Νομίζω ότι στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αυτή η μεταγραφή και η επιστροφή του Φορτούνη θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα.
0: Οπότε από Δευτέρα περιμένουμε ανακοινώσεις, έτσι?
1: Νομίζω ναι, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στη τελική ευθεία. Έστω και αν ακόμα είναι νωρίς, έχουμε ένα μήνα σχεδόν από την ημέρα που θα ξεκινήσει, Γιώργη, η προετοιμασία Ολυμπιακός, στις 29 Ιουνίου. Στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα φύγει, μάλλον 29 Ιουνίου υπάρχει συγκέντρωση στο Ρέντι. 3-4 μέρες αργότερα, νομίζω στις 2, υπάρχει αναχώρηση για το Ρότερνταμ, το προπονητικό κέντρο εκεί που είχε πάει ο Ολυμπιακός και πέρσι στις 2 τελευταίες χρονιές. Και προφανώς είναι ευχαριστημένος ο προπονητής από τις καιρικές συνθήκες κυρίως που επικρατούν, αλλά και από τις εγκαταστάσεις. Είχα πάει και εγώ και πραγματικά είναι ένα προπονητικό κέντρο ιδανικό για προετοιμασία ομάδας. Θα μείνουν 10 μέρες, θα επιστρέψουν για 3-4 μέρες στην Αθήνα, θα πάρουν ανάσεις και θα ξαναεπιστρέψουν πάλι στο ίδιο μέρος, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία και θα γίνουν και 4-5 φιλικά παιχνίδια εν όψη των πρώτων επίσημων αγώνων που είναι για τις 3 με 4 Αυγούστου για τα προκριματικά του τρίτου γύρου των play-off του Champions League.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τον Κώστα Φορτούνη. Ήθελα να σε ρωτήσω. Ξέρουμε ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από το Γενάρη ήταν.
1: Δεν ανακαλύπτουν.
0: Ναι. Ήταν κοινό μυστικό. Κοινό μυστικό ήταν η επιστροφή του. Το θέμα είναι, στην επιστροφή του θα παίζει του χρόνου ως βασικός παίκτης του Ολυμπιακού?
1: Φίλε, αυτό δεν μπορώ να σε υπογράψω. Εγώ πάρε τηλέφωνο το Μεντιλίμπερ και ρωτήσε τον.
0: Δηλαδή θα αποκλείουμε μια απόκτηση ενός ακόμα παίκτη σε εκείνη τη θέση?
1: Και το Φορτούνης υπολογίζεται για εκεί που έπαιξε και πριν φύγει τον Ολυμπιακό, δηλαδή στην αριστερή πλευρά. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπερ παίκτες στα άκρα.
0: Άρα τύπου δεκάρι στο άκρο.
1: Ακριβώς. Όπως είχε παίξει, τον είχε προσαρμόσει ο Μεντιλίμπερ, γιατί στην αρχή η αλήθεια είναι ότι η θέση του Φορτούνη ξέρουμε ποια είναι, πίσω από το center four. Αλλά ο Μεντιλίμπερ τον είχε καταφέρει και τον προσάρμοσε σε αυτό το ρόλο, δηλαδή να βγαίνει από τα αριστερά και να έχει ένα πιο δημιουργικό ρόλο, αν θέλει. Κοίταξε, το καλό τώρα και με τον Φορτούνη και με τον Ουνάι Λόπεζ, Γιώργο, είναι ότι και οι δύο έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής, αλλά πολύ περισσότερο αυτά που έλειπαν πέρσι από την ομάδα. Δηλαδή το δημιουργικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός φέτος είχε σοβαρό, η χρονιά που έφυγε, είχε σοβαρό πρόβλημα γι' αυτό. Δεν το λέω εγώ μόνο, είναι εκείνο μυστικό. Το έβλεπαν όλοι ότι στη δημιουργία, δηλαδή πώς η μπάλα θα φύγει από πίσω να πάει μπροστά, υπήρχε πρόβλημα. Και ο Νάι Λόπεθ, έτσι όπως τον είδα εγώ στον τελικό, έστω και αν δεν είχε πολύ σημαντική παρουσία, έχει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή είναι καλό στα μαρκαρίσματα, στον κενό χώρο, αλλάζει παιχνίδι, κατεβάζει την μπάλα και μπορεί, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί ότι μπορεί να παίξει και στο 8 καλά, αλλά και σαν αντιτσικίνιο, δηλαδή πίσω από το center four, αν ψάχνει και κάποια άλλη λύση, δηλαδή να πρεσάρει ψηλά το παιχνίδι του, το γνωστό του Μεντιλίμπαρ. Ο Φορτούνης θα έχει ένα άλλο ρόλο. Προφανώς δεν είναι ο καλύτερος παίκτης που μαρκάρει, το ξέρουμε αυτό, αλλά έχει άλλα στοιχεία τα οποία τα χρειάζεται ο Ολυμπιακός και φάνηκε ότι τα χρειαζόταν στην περσινή στη χρονιά που έφυγε.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα παίκτη ο οποίος από την ώρα που έφυγε δεν ξέρω αν έχει αντικατασταθεί επί της ουσίας, έτσι.
1: Κατά την άνθρωση, στην άποψή μου, όχι. Έτσι, η ποιότητα του Φορτούνη, έστω και στα 33 που είναι, δεν βρίσκει εύκολα τέτοιο παίκτη να σου κάνει τόσα πολλά πράγματα. Τώρα, αυτό που μου είπες, προφανώς και δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή, είναι πώς θα πάει η προετοιμασία, ποιοι παίκτες θα έρθουν, αν θα είναι δηλαδή βασικός ή θα έχει ένα δεύτερο ρόλο. Το θέμα είναι ότι ο Φορτούνης ξέρει που επιστρέφει, έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και ξέρει ότι θα πρέπει να παλέψει πολύ για να κερδίσει μια θέση στην δεκάδα. Όλα τα άλλα στο χορτάρι.
0: Εντάξει,
1: αυτό είναι το ένα που θέλω να σου πω. Πριν με ρωτήσεις οτιδήποτε, να σου πω πρώτα απ' όλα για τον Κωστίνια, επειδή έχει παγώσει τις τελευταίες μέρες το θέμα, δεν είναι καθόλου παγωμένο. Ο Κωστίνια έχει κλείσει στην Brighton με περίπου 12 εκατομμύρια θα πάρει ο Ολυμπιακός. Και είναι μια καλή πώληση. Μην ξεχνάμε ότι ο Φορτούνης Γιώργο αγοράστηκε 2,5 εκατομμύρια από τη ΡΟΑΒΕ και τώρα τον πλέον Ολυμπιακός 12. Και ίσως να είναι και παραπάνω. Απλά οι μεταγραφές στην Αγγλία ξεκινάνε στις 15 Ιουνίου, γι' αυτό και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η μεταγραφή του. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό συνεχίζουν να κοιτάνε την αγορά του Μαρόκου. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός 5 χρόνια είχε τον απίθανο El Arabi και τα 3 τελευταία χρόνια τον El Kabi. Δηλαδή 2 Μαροκινοί, οι οποίοι του έδωσαν πολλά. Και φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει σε αυτή την αγορά και το όνομα αυτού που ακούγεται είναι ο Ταορίκ Μπενταζιέμι. Αν το λέω καλά, ναι.
0: Μπενταγέμ, κάπως έτσι, δεν τον
1: ναι,
0: έχω.
1: Ναι, Μπενταγέμ, τέλος πάντων, είναι ένας Μαροκινός ο οποίος παίζει στην Τρουά, δανεικός από μια άλλη ομάδα, την Ουόν Τρούγκα. Αυτό τώρα, για να μην κλέβουμε κιόλας, είναι σύμφωνα με τον εφημερίδα πρωταθλητής, έτσι, για να λέμε την αλήθεια, έχει αυτό το όνομα. Είναι 23 χρονών, έχει πετύχει 20 γκολ, βγήκε πρώτος σκόρερ με την Τρουά. Και στον Ολυμπιακό τον κοιτάνε πολύ καιρό, γιατί είχα μια πληροφορία ότι κοιτάνε στη Γαλλία, αλλά δεν ήξερα αν είναι Μαροκινός ή αν είναι ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει κάνει μια τρομερή χρονιά, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο. Παρά το τελευταίο παιχνίδι που έδεσε, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα του Μαρόκο, πέτυχε 2 γκολ ο El Kabi και 2 αυτός. Αλλά ο Μοχάμετ Ουάμπι, ο νέος τεχνικός της εθνικής ομάδας του Μαρόκο, δεν τον πήρε για το Μουντιάλ. Λέει, ας πούμε, ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ακριβούτσικη θα έλεγα, γιατί ακούγεται ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια που δεν θέλει μόνο η Τρουά, αλλά και η άλλη ομάδα που έχει πάει δανεικός, η Ουνιόν Τρούγκα. Οπότε είναι ένα ποσό αρκετά μεγάλο, βέβαια με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία. Έχουν μπει στο παιχνίδι και η Πόρτο αλλά και κάποιες άλλες ομάδες τον παρακολουθούν, φαίνεται, δεν τον παρακολουθεί μόνο ο Ολυμπιακός. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτά για ό,τι αφορά τον Μαροκινό παίκτη. Ακόμα να σου πω πριν με ρωτήσω οτιδήποτε, ότι ο Ολυμπιακός, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση για τα διαρκείας πριν από λίγη ώρα. Ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι είχαν 13 παρουσίες και κάτω στην αγωνιστική περίοδο που έφυγε και δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης στις θέσεις τους στην πρώτη περίοδο, ότι ύστερα από πολλά αιτήματα των φιλάθλων μας, διατήρηση των θέσεων τους με αξία του δεύτερου πίνακα τιμών, κατ' εξαίρεση και μόνο για την φετινή χρονιά, όσοι επιθυμούν θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους. Οπότε, αυτό θα γίνει μέχρι την 5η-4η Ιουνίου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο olympiacos.org.gr για να έχει πληροφορίες σχετικά με τα διαρκείας.
0: Ακριβώς. Γιατί νομίζω εκεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός νομίζω τα εξηγεί με απόλυτη ανάλυση.
1: Ακριβώς. Εγώ μπορεί να μην τα λέω και τόσο καλά.
0: Είναι ο καθένας μας, νομίζω.
1: Όλα αναλυτικά. Από εκεί και πέρα τώρα, δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, τα ονόματα έρχονται και πάνε. Έτσι, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναφερθεί. Επειδή έχω πολλά μηνύματα για τον Κάρμο, δεν είναι αδιάφορος ο Ολυμπιακός στην περίπτωση που, στην περίπτωση όμως, Γιώργο, που ο Κάρμο αλλάξει μυαλά, έτσι, γιατί όπως είναι γνωστό, την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετικός, τον ξέρουμε και μας ξέρει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έδωσε άλλη διάσταση στην άμυνα του, στα στόπερ του Ολυμπιακού την πρώτη χρονιά, αλλά τη συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, ήταν αδιάφορος, δηλαδή με το ζόρι έμεινε, πώς να το πω, και με το ζόρι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να κρατήσει κανένα. Πήγε στην Ισπανία, στην Οβιέδο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εκεί πήγε,
1: Οβιέδο, έφυγε, ήταν ιδανικός από την Νότιχαμ. Στην Νότιχαμ δεν έχει καμία τύχη, τουλάχιστον με την Νότιχαμ που βλέπω εγώ, με τους στόπερ που έχει η αγγλική ομάδα. Οπότε ψάχνει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Φαίνεται να έχει στο μυαλό του μια πιθανή επιστροφή στον Ολυμπιακό και θα μας απασχολήσει και αυτό προσεχώς. Δεν το βλέπω με πολλές πιθανότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
0: Νομίζω θα έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να ασχοληθούμε και με τα μεταγραφικά.
1: Τα ονόματα βγαίνουν καθημερινά. Να δούμε, και έχει μεγάλη σημασία ποιοι θα μείνουν, γιατί ο Ολυμπιακός θα αλλάξει κατά μεγάλο ποσοστό το ρόστερ. Δηλαδή Ορτέγκα, Ταρέμι, είχε φεύγει ο Κωστίνια, μπορεί να πουληθεί ο Μουσακίτης.
0: Κώστα, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε μετά το δελτίο, γιατί θα μας κόψουν στον αέρα, καταλαβαίνεις.
1: Okay.
0: Λοιπόν, okay. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 43 Intervetten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλειτορία, πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρούν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Πορένα και Μέγκα. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση της Ατλέτικο Παραναέν σε ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ροντινέη, όπως αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Στην απόκτηση 3-4 ενδυνάμειων βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό των play-off της Greek Basket League στην πρώτη περίοδο. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται 15-10. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στη Σανέλ Αρίνα για το δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League. Χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Τζόουνς θα αγωνιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρόλευκων Ισηρά, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γάλλικο Grand Slam. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ Άρνε Σλότ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ρέτζ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
10: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube.
0: YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν χάνουμε χρόνο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Έλα, Κώστα.
12: Λοιπόν, Γιώργη, επειδή άκουσα το φίλο μου τον Νικολάκη τώρα να λέει το δελτίο ειδήσεων για το θέμα του Ροντινέη, θα διευκρινίσω κάτι.
9: Ο οποίος, να ξέρεις, ο Νικολάκης σου στέλνει και χαιρετίσματα. Εδώ πέρα είναι.
12: Τα φιλιά μου. Να διευκρινίσω κάτι. Δεν υπάρχει καμία πρόταση 2,5 εκατομμύριων της Αθλητικού Παρενέννησης στον Ολυμπιακό για το Ροντινέη. Ξεκινήσανε, έγινε μια συζήτηση για 1 εκατομμύριο. Τελικά πήγαν να τον πάρουν τσάμπα, όπως φαίνεται. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε καν με την περίπτωση. Ούτε υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό. Αλλά και μέσα σε όλα αυτά, να σου πω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι θέλει το Ροντινέη και για την επόμενη χρονιά. Να υπενθυμίσω ότι το συμβόλαιο του Ροντινέη λήγει του χρόνου, το 27. Και ο Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί απαραίτητο τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αποδητηρίων. Είναι ένας παίκτης, ξέρει τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, χρειάζεται τέτοιους παίκτες. Ολυμπιακός, τον LKB, τον Ροντινέη, τον Ρέτσο, τον Τζολάκη, παιδιά οι οποίοι ξέρουν τον Ολυμπιακό και ξέρουν καλά και τα αποδητήρια του Ολυμπιακού. Άρα δεν γίνεται καμία συζήτηση για τον Ροντινέη, ο οποίος θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, και τα όσα γράφουν οι Βραζιλιάνοι, εν πάση περιπτώσει, ή βγήκαν από την Globo, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν καμία βάση. Αυτά για ό,τι αφορά το Ροντινέη.
9: Να σε ρωτήσω τώρα, ο Ροντινέη θα μείνει ως back στον Ολυμπιακό ή ως extreme?
12: Όχι, φίλε, είναι ξεκάθαρος ο Μεντιλίμπαρ, τον υπολογίζει σαν extreme. Ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπακ, πιθανότατα το Τζάπρα, αν και ακούγονται κάποια ποσά που δεν στέκουν για την ελληνική αγορά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες, Γιώργο. Και αυτό μπορεί να το πληρώσει. Δυστυχώς, χρειάζεται παίκτες να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην ευρωπαϊκή λίστα θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει το Μουζακίτη, το Ρέτσο, το Τζολάκη και το Φορτούνι. Okay. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Πρέπει να έχεις 8 παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα. 4 γηγενείς και άλλους 4. Άρα θα υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η περίπτωση του Τσάπρα καλός ή κακός θα μας οδηγήσει στην απόκτηση από τον Ολυμπιακό, έστω και με ένα ποσό υπερβολικό σε σχέση με τα όχι με την αξία μόνο, αλλά με τα ελληνικά δεδομένα, ας πούμε, γιατί είναι και 26 χρονών. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ο Τσάπρας και όχι πιθανότατα, νομίζω ότι θα πάρει και άλλο μπακ ο Ολυμπιακός για την δεξιά, από τη στιγμή που ο Κωστίνια πάει η Αγγλία. Το ίδιο θα γίνει και στα αριστερά, θα υπάρχει μία μετακίνηση, μία μεταγραφή εκεί, παίκτη στην αριστερή πλευρά. Δεν ξέρω αν θα είναι Έλληνας για το βήχο που ακούγεται, νομίζω θα είναι Ισπανός. Είναι μια καλή περίπτωση αυτός ο Παράδα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Αλαβές, και τουλάχιστον και την ΑΣ την έχω, ιστοσελίδα της, την ΑΣ την έχω σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι έχει ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί παίζει και αριστερό μπακ και αριστερό στόπερ. Και αυτούς τους διπλοθεσίτες, όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, αλλά κάθε προπονητής τους θέλει, ώστε να καλύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες τα κενά. Οπότε ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα πάρει Ισπανό αριστερό μπακ. Από όλα αυτά τώρα που συζητάμε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Και το διευκρινίζω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει 7 ξένους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι σίγουρα θα μειωθούν στους 5 και μπορεί και στους 4. Και το λέω αυτό γιατί ο Ορτέγκα θα φέρει σίγουρα μια πρόταση, τουλάχιστον έτσι ακούγεται. Ο Κλέιτον νομίζω ότι θα πάει δανεικός. Και νομίζω ότι και ο Ταρέμι δεν έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Θα έρθει πρόταση για τον Ταρέμι να αποχωρήσει. Από τη στιγμή θα γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ. Ο Ολυμπιακός θα πορευτεί με τον Ελκαμπή, τον Γιάρεμτσουκ και πιθανότατα και ένα τρίτο σεντερφόρ, όπως σου είπα πριν, για τον Μαροκινό αυτόν τον 23χρονο.
9: Κώστα, νομίζω αυτή η απόφαση του Ολυμπιακού να
13: στηριχθεί σε Έλληνες και κοινοτικούς παίχτες, νομίζω δεν είναι για λίγο αποτέλεσμα των όσων συνέβησαν τη φετινή σεζόν με τους μη κοινοτικούς.
12: Ναι, ρε φίλε, είναι φανερό.
13: Χρειαζόταν τώρα να κόβονται κάθε εβδομάδα δύο παίχτες.
12: Ήταν πολύ δυσαρεστημένο με τη Λίμπαρ με αυτή την ιστορία, να αναγκάζεται σε κάθε παιχνίδι να αφήνει έξω από την αποστολή δύο παιδιά. Γιατί και ο Κλέιτον και ο Άντρε Λουίς θα μπορούσαν να είχαν πάρει ευκαιρίες. Έτσι. Και αναγκαζόταν, ας πούμε, και τους άφηνε εκτός. Δεν θέλει να γίνει αυτό με τίποτα με τη Λίμπαρ. Γι' αυτό και κινείται στην αγορά Ολυμπιακός για κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή θεωρώ δύσκολο, ακόμα και αν φύγει ο Ταρέμι, δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Δηλαδή ο Ταρέμι, ο Κλέιτον και ο Ορτέγκα, οπότε θα διάσει μια θέση, θα μείνουν τέσσερις οι μη κοινοτικοί, ναι. Δεν ξέρω αν θα ψάξει, ας πούμε, να βρει κάποιον με μη κοινοτικό διαβατήριο. Γενικά πάντως στον Ολυμπιακό κινούνται στην ισπανική αγορά όπως φαίνεται και με παίκτες και που μένουν ελεύθεροι, έτσι όπως ο Παράδα, ο Μάρμος, ο Μίκα Μάρμος της Λας Πάλμας που είναι και ελεύθερος και αυτός στόπερ. Γι' αυτό θα πάρει τον Ουνάι Λόπες, ξέρω εγώ, παίκτες που είναι κοινοτικοί. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα κινηθεί έτσι ο Ολυμπιακός.
13: Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, γιατί μας παίζει και ο χρόνος μέσα σε όλα αυτά, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αναλύσαμε αρκετά. Έχουμε βέβαια και άλλα πολλά να πούμε.
12: Εντάξει,
13: φαντάζομαι αύριο έχουμε επίσης να πούμε αρκετά, ναι.
12: Έγινε. Καλή συνέχεια σε όλους.
13: Καλή συνέχεια, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βλέπετε, θα υπάρξουν αλλαγές στο κομμάτι του Ολυμπιακού, ειδικά και μετά τα όσα συνέβησαν φέτος με την κατάσταση στην οποία υποβλήθηκε ο Ολυμπιακός. Να πούμε λίγο πριν συνεχίσουμε πως μόλις τώρα σκόραρε τρίποντο ο Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό, μείωσε στους 9 ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε πίσω με 12-27-15. Α, πατούσε γραμμή ο Χέις Ντέιβις, 27-17 ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, το έχετε καταλάβει. Πάμε, πάμε σε ρεπορτάζ πράσινης μεριάς. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης στην τηλεφωνική γραμμή. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τζόρτζι, τι κάνεις φίλε?
0: Προσπαθώ να συνηθίσω τον νέο μου παρατσούκλι, να σου πω την αλήθεια. Το έβγαλε ο Μίχος και από τότε το αναφέρουν όλοι.
1: Αυτό το αγόρι σε βάφτισε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό, είναι καλό όμως. Τζόρτζι, πας Αγγλία, ξέρω, θα σε φωνάζουν Τζόρτζι. Τζόρτζ, θα φαντάσουν να περπατάς, ας πούμε, στο κεντρικό δρόμο του Λονδίνου εκεί για να σε φωνάζουν από γύρω-γύρω κοπέλες. Τζόρτζ, Τζόρτζ, κάτω εικόνα.
0: Θα με φωνάζουν και οι κοπέλες και θα τα δεχτώ όλα.
1: Και να λέει μετά από εκεί στην εκπομπή του, έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα που είπαμε για Αγγλία, ο Σλότ γιατί έφυγε ρε φίλε από τη Λίβερπουλ?
0: Νομίζω μετά από αυτή τη σεζόν που κάνε με τη Λίβερπουλ, νομίζω για αυτόν τον λόγο.
1: Μάλιστα, είδες πως αλλάζουν προπονητές.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλή εικόνα νομίζω και γιατί έπαιξε ρόλο και το budget που δαπάνησε η Λίβερπουλ. Γιατί δαπάνησε και πολλά λεφτά, έτσι.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν έδωσε τώρα λίγα, έφερε τον Βίρτς, τον Κιντικέ, τον Ίσακ. Έφερε πολλούς παίχτες και δεν ξέρω. Δεν νομίζω να είναι και πολύ ευχαριστημένοι. Και καλά, για τους οπαδούς δεν τίθεται θέμα. Νομίζω δεν νομίζω να είναι πολύ ευχαριστημένοι οι άνθρωποι των Reds με τέτοια...
1: Ναι, λογικό είναι ρε φίλε, εντάξει, λογικό είναι. Τέλος πάντων, και εμείς τώρα εδώ στο Παναθηναϊκό περιμένουμε τον νέο προπονητή. Πάντως, το έλεγα και χθες με τον Μάνο, τώρα η της Liverpool δεν ξέρω τι θα κάνουν. Υπάρχει διαθέσιμος προπονητής, έτσι, να τα λέμε. Το είπα και χθες, γιατί θυμάμαι για ποιο πάγκο το έλεγα, που έχει χειρέψει κι άλλος πάγκος. Γιώργος Χελάκης, coach, μπορεί. Όχι,
0: έτσι. Καλά, νομίζω. Και, ναι, και ο coach Χελάκης θα μπορούσε να αναλάβει τη Λίβερπουλ.
1: Εννοείται, να πάρει μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, εκτός Ελλάδος. Εννοείται. Εγώ προτείνω, τον προτείνω ούτως ή άλλως, αν μας ακούνε οι της Λίβερπουλ. Τέλος πάντων, πάμε στο του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε Νίστρουπ. Για να έρθει. Και έχω μια πληροφορία για τη Δευτέρα. Τώρα ήταν να έρθει την Παρασκευή, να σου πω την αλήθεια. Το είχα πει και στην εκπομπή, γιατί να λέμε, αλλά κοίτα, σε τέτοιες περιπτώσεις, φίλε, όταν καταρχήν είναι η πρώτη φορά που φεύγει για να δουλέψει εκτός της χώρας του, έτσι. Και σίγουρα έπρεπε να τακτοποιήσει, να διευθετήσει θέματα, όλα αυτά, για να φύγει, για να έρθει εδώ. Υπάρχει μια περίπτωση να έρθει τώρα μόνος να παρουσιαστεί και όλα αυτά, και να έρθει και η οικογένειά του για να μείνει μόνιμα. Μόλις επιστρέψει και αυτός από την προετοιμασία, δεν το ξέρω, αυτό θα το δούμε. Σημασία έχει να έρθει ο άνθρωπος με το καλό, το οποίο πιθανό είναι τη Δευτέρα το μεσημέρι να είναι εδώ. Αυτό έχω μάθει, τη Δευτέρα το μεσημέρι να έρθει τώρα. Εντάξει, μέσα στην εβδομάδα θα παρουσιαστεί. Τώρα ποια μέρα θα το δούμε, θα μας το πούνε από την ΠΑΕ για να το γνωρίζουμε, να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου, να το δουν και εδώ πλέον ως προπονητή του Παναθηναϊκού και φίλοι του Παναθηναϊκού. Για να ξεκινήσει να σηκώσει μανίκια που λέμε, για να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό. Τον περιμένει πολύ δουλειά με λίγα λόγια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί ήταν μια πλήρη αποτυχημένη χρονιά η προηγούμενη. Άλλη φιλοσοφία. Άλλαξαν αρκετοί παίκτες στο Γενάρη, να τα ξαναλέμε. Και τώρα σίγουρα πάλι θα αλλάξουν και άλλοι παίκτες. Θα φύγουν κάποιοι, θα έρθουν κάποιοι, τελειώνουν συμβόλαια, όπως του Τζούρισε, ας πούμε. Δηλαδή έχει αρκετή δουλειά σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ξαναδουλέψει εδώ. Δεν είναι ένας που ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό από όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να στηριχτεί, όπως και τους φιλάθλους. Αυτό.
0: Και τώρα το ερώτημα που θέλω να σου κάνω για τον συγκεκριμένο προπονητή. Τι ακριβώς κλίμα υπάρχει στον Παναθηναϊκό όσον αφορά στους παίχτες? Δηλαδή, υπάρχει κάποια διάθεση, παράδειγμα, ενώ εδώ ο φίλος μας ο Λευτέρης συζητάει ανέκδοτο από σένα, το ερώτημα μου είναι πώς να το πω, υπάρχει ένα κλίμα ότι θα πάμε για σκούπισμα τελείως?
1: Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό για σκούπισμα, αλλά γιες ούτως ή άλλως θα γίνουν, φίλε, αυτό το γνωρίζουν και οι παίκτες. Λοιπόν, κάποιοι παίκτες τώρα που έχουν μείνει στο Παναθηναϊκό και είναι αρκετό καιρό και έχουν ζήσει τις τελευταίες αλλαγές, δηλαδή από τον Τούρκο, τον Φατίχ Τερίμ, μέχρι τώρα που έφυγε ο Μπενίτεθ, αλλάξαν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις προπονητές. Λοιπόν, κι άλλος ένας τώρα, πέντε. Λοιπόν, αναμονή, δεν μπορεί, και οι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Επαγγελματίες είναι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτό με την αλλαγή των προπονητών, γιατί φαντάσου εσύ τώρα στη δουλειά, έρχεσαι εδώ στο ραδιόφωνο και έχεις διευθυντή τον Γιώργο, μετά έχεις από δύο μήνες τον Κώστα, μετά έχεις την Ελένη, μετά έχεις τον Δήμο, μετά έχεις. Δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή θα πρέπει από την αρχή, άντε πάλι από την αρχή, γιατί ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που εργάζεται, τα συστήματά του, τη φιλοσοφία του. Δεν είναι και εύκολο, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να καταλάβουν, είναι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι ρομπότ, τον βάζεις μέσα στο γήπεδο και παίξε μπάλα, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, μια αναμονή υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι, ούτε βγαίνει να μιλήσει για κάποιος, μια αναμονή, πλέον ξέρουν ποιος θα είναι ο καινούριος προπονητής και ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι οι παίκτες θέλουν με την έλευση του νέου προπονητή να προσπαθήσουν να δείξουν ότι αξίζουν, ίσως και πιο πολλοί αυτοί που δεν έπαιζαν με τον προηγούμενο προπονητή, ότι όντως αξίζουν τον κόπο να μείνουν στον Παναθηναϊκό, εάν φυσικά θέλουν. Τόσο απλό είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Πάντως, να μην ξεχάσουμε ότι ο Χέντριξεν, τον θυμάστε οι παλιότεροι, μίλησε με καλύτερα λόγια για τον Νίστρουπ και είπε ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Και επίσης είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από τίτλους και από πίεση, γιατί μην νομίζετε ότι στην Κοπενχάγη ήταν χαλαρά τα πράγματα. Ήταν στην καθημερινότητα, όπως είπε, της ομάδας η πίεση. Και δήλωσε ότι είναι, μάλλον είπε ότι είναι βέβαιος ότι ο νέος εθνικός του Παναθηναϊκού θα χτίσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, αλλά πρέπει να υπάρχει υπομονή και να στηριχτεί. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, οι λόγια του Χέντριξεν, λέω τώρα, όχι δικά μου. Και ειδικά πρέπει να στηριχτεί ο νέος προπονητής, είπε, στο αρχικό στάδιο διαμονής, παραμονής μάλλον στην Αθήνα. Και συμφωνεί με αυτό το καινούριο project του Παναθηναϊκού, ο Χέντριξεν. Να δούμε βέβαια, όλα κρίνονται φίλες στο χορτάρι, έτσι. Όλα κρίνονται στο χορτάρι. Με το που έρχεται λοιπόν...

0: Τετράχρονος επιθετικός, ανήκει στην Τούν, πρωταθλήτρια ομάδα της Ελβετίας, πάρα πολύ καλά τα πήγε φέτος, 1,91 ύψος, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27, με οψιόν για ανανέωση για ένα ακόμη χρόνο, περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή του αξία, και από ό,τι λένε οι ίδιοι κύκλοι, ενδιαφέρεται και το Αμβούργο, που φέτος θυμίζω ανέβηκε στην Bundesliga, και η Gladbach και η Lyon, δηλαδή από καλύτερα πρωταθλήματα. Απλά το αναφέρουμε γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός, φίλε, δεν βγαίνει τίποτα από τον Παναθηναϊκό και ποιοι είναι οι στόχοι του, και ορθώς πράττει και καλά κάνουν οι ομάδες και ας κάνουν δύσκολη τη ζωή τη δικιά μας, δεν έχει να κάνει. Αλλά ό,τι βγαίνει έστω από το εξωτερικό, εμείς θα το αναφέρουμε ή ό,τι έχουμε δικές μας πληροφορίες. Επίσης, υπάρχει ένας κεντρικός αμυντικός που είναι Ιάπωνας, ο Σουζούκι, θυμίζει το Σουζούκι βέβαια, ο οποίος ήταν στην κεντρικός αμυντικός στην Κοπενχάγη. Λοιπόν, αυτό βγαίνει από την Δανία, ότι ο Ιαπωνέζος κεντρικός αμυντικός είναι 40 του Παναθηναϊκού και εξετάζεται για να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Και επειδή τον γνωρίζει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, βλέπεις ότι βγαίνουν ονόματα γύρω-γύρω, όπως και για τον Κοτάρσκι πάλι το ίδιο, γιατί τον είχε ως προπονητής της Κοπενχάγη ο προπονητής του, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Με Ζαγαρίτη τι γίνεται, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχουν ακουστεί πολλά, έχει ακουστεί ότι εξετάζεται και η επιστροφή του.
0: Ναι, κοίτα να δεις, ο ίδιος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν καιρό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τώρα, νομίζω ήταν πάνω από ένα μήνα που είχε δώσει μια συνέντευξη. Ο Παναθηναϊκός το κοιτάζει το θέμα αυτό, γιατί τον βολεύει και με την ευρωπαϊκή του λίστα και ένα παιδί το οποίο γνωρίζει την ομάδα, και ξανάρθε πάλι στο προσκήνιο το όνομα του Ζαγαρίτη, είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, απασχολεί τον Παναθηναϊκό, 25 ετών είναι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ακόμα ένα Ελληνόπουλο που μπορεί να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός. Και καλή ηλικία βέβαια έχει, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά με την Χέρνστεϊν, με 2 γκολ, 4 ασίστ, με 38 συμμετοχές. Όλο αυτό θα ξεκαθαρίσει όλα αυτά και για αυτά τα ονόματα που λέμε τώρα με την άφηξη του νέου προπονητή του Νίστρουπ εδώ, για να ξεκινήσει επίσημα. Γιατί βέβαια εννοείται ότι μιλάνε ο σχεδιασμός της νέας σεζόν. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν τρέξει ο Κοτσόλης, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού γενικότερα. Λοιπόν, οπότε θα δούμε βέβαια για αυτό το θέμα και ποια είναι τα θέλω των Ολλανδών, έτσι. Γιατί έχει συμβόλαιο, όπως είπα. Δεν ξέρω αν θα σταθεί εμπόδιο, γιατί το συμβόλαιό του, εάν δεν φύγει φέτος, το χρόνο νομίζω το 27 δεν λύγει, ναι, δεν θα πάρει τίποτα η ομάδα του. Λοιπόν, θα το δούμε. Αναμονή και για αυτό το θέμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Μισό λεπτό και να δω τι άλλο υπάρχει. Αν έχεις πάρει διαφημίσεις, κανένα πρόβλημα, σε αφήνω και τα λέμε. Για τον Βάβρο ήθελα να πω. Άλλος ένας στόπερ.
1: Έχουμε 3-4 λεπτά, τα έχουμε, ναι. Ελβιένη.
0: Ναι, σήμερα με το Transfer Spirit αυτό τώρα. Αυτό το θέμα βγήκε για τον Ντένις Βάβρο. Είναι 30 ετών, είναι στόπερ και είναι συμπαίκτης, ήταν με τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη στη Βόλφσμπουργκ. Επειδή υποβιβάστηκε από την Bundesliga, υπάρχουν δημοσιεύματα από την πατρίδα του που λένε ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, γιατί τον είχε συνεργαστεί παλιότερα μαζί του. Λοιπόν, αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Και να πω μόνο για το παιδί αυτό, για τον Βάβρο, ότι κάποια στιγμή το Λάτσιο πρόσφερε 10 εκατομμύριο ευρώ για τον παίκτη αυτό, έτσι. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, αλλά πάντως από εδώ και πέρα, έτσι θα το συνοψίσουμε, φίλε, σίγουρα θα ακούγονται ονόματα, σίγουρα θα περάσουν πάρα πολλά ονόματα. Το θέμα είναι με ποια θα συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός και ποια από αυτά τα ονόματα θα είναι που θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ θα είμαστε, φίλε, να τα καταγράφουμε και να τα λέμε όλα αυτά. Έχει πολύ δρόμο και πολύ ψωμί όλο αυτό από εδώ και πέρα με τις μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό.
1: Αναμφισβήτητα, γιατί νομίζω θα έρθει και το Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ θα γίνει χαμός. Νομίζω. Κάθε ώρα θα βγαίνει και άλλο όνομα.
0: Μπράβο, όταν

0: Έχει κάποιους στόχους μια ομάδα που αγωνίζεται ο παίκτης σε εθνική στο Μουντιάλ. Ξέρεις, τώρα ας πούμε μπορεί να έχει μια αξία 10 και κάνοντας μια καταπληκτική πορεία στο Μουντιάλ να πάει 15-20 αν μπορείς να το πάρεις. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός κάποια θέματα θέλει να τα κλείσω όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και για να μην σου φάω τις διαφημίσεις για το φίλο το Λευτέρη, λοιπόν, άκου τώρα είναι, θα σου πω κάτι να γελάσουμε επίκαιρο. Λοιπόν, είναι κάποιος που έχει κάνει κατάχρηση τώρα με τον ΠΚΠ, ξέρεις, έχει πάρει επιδοτήσεις, έχει πάρει πολλά λεφτά και έχει πάει να απολογηθεί. Και του λέει τώρα ο Ανάκριτη εκεί πέρα, για ποιο λόγο κύριε χρησιμοποιήσατε τις αγροτικές επιδοτήσεις για να αγοράσετε 40 μέτρα σκάφος? Και τι απάντησε ο τύπος, φίλε? Για να οργώνω τις θάλασσες.
1: Κάτι τέτοια νομίζω. Νομίζω κάτι τέτοια κάνουν. Η αλήθεια είναι τώρα. Δυστυχώς.
0: Είναι και δυστυχώς βέβαια, γιατί τα περισσότερα χρήματα δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε, έτσι, σε ανθρώπους που δικαιούταν, έτσι. Γιατί και εγώ τώρα, ας πούμε, αν είχα δηλώσει ένα ΠΚΠ πάνω από σκίσω στο Χαλάνδρι και στην Αγία Παρασκευή και έπαιρνα χρήματα, εντάξει, από κάποιους άλλους τα στέρισα, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά, φίλε, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Πήγαινε σε διάλειμμα και τα χαιρετίσματα μου και την αγάπη μου στους φίλους ακροατές του 943 Inter Veteran Sports. Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Καλή συνέχεια, Ζάκη μου, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Τζόρτζ, γεια σου.
1: Ήταν Ζάκης Μπουσδούνης. Ο φίλος μας ο Λευτέρης νομίζω δεν έμεινε παραπονεμένος. Ήταν και επίκαιρο αυτό που είπε, το ανέκδοτο που είπε ο Σάκαρος. Φίλε Κώστα, βλέπω αυτό που έχει στείλει. Να έχουμε καλό τριήμερο, να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του φίλου μας, του Αποστόλη. Για το επόμενο τριήμερο θα αποσύρω τη στήριξή μου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δεν ερωτήθηκα γιατί δεν συμφωνώ με την επίσκεψη που είχε αντιπροσωπεία της ομάδας με επικεφαλής τους προέδρους τη χθεσινή ημέρα. Αποστόλη Σέγιο. Φίλε Αποστόλη, εντάξει, αυτό το κομμάτι καταλαβαίνεις ότι είναι εκτός του αθλητικού κομμάτι, εκτός του αγωνιστικού, εκτός του αθλητικού. Ο καθένας νομίζω μπορεί να πιστεύει ότι ο ίδιος επιθυμεί. Φίλε Σάκη, να ξέρεις, από ό,τι φαίνεται υπάρχει και καλό feedback για το ανέκδοτο. Άρεσε μάλλον στο Λευτέρη. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, πάμε σε break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: 943 Interveten Sports. Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 3:30.

Επιστρέψαμε εδώ. Δεν σας ξεχάσαμε, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Τέταρτο μισάωρο, τελευταίο μισάωρο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Μετά θα αναλάβει ο Φωτάρας, ο Φώτσο Κατσούφης, ο διαφωτιστής μας.

0: Λοιπόν, για πάμε σε ρεπορτάζ. Για πάμε στην Άννη Φορίσου προς Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θα πρέπει να σας ξεκινήσω. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ημίχρονο στο, ναι, στο παλατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Α, όχι, δεν έχουμε ημίχρονο. Έχει υπάρξει μια διακοπή. Ο ΠΑΟΚ πάντως σίγουρα προηγείται του Παναθηναϊκού. Τώρα δεν βλέπω βέβαια το σκορ.
1: Πρέπει αυτό να μας ενημερώνεις, Γιώργο, για το σκορ τώρα. Έχεις άμεση επαφή. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αυτό είναι το γεγονός της ημέρας για την πόλη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση μετά την ήττα στον πρώτο αγώνα που έγινε στο ΟΑΚΑ. Εάν καταφέρει και πάρει τη νίκη σήμερα, τότε πάει σε τρίτο μάτς σειρά που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Νομίζω στις δύο νίκες είναι. Νομίζω στις δύο νίκες είναι η σειρά.
1: Ναι, στις δύο νίκες. Αν καταφέρει λοιπόν και κερδίσει σήμερα, πάει σε τρίτο μάτς την επόμενη εβδομάδα, αυτό είπα.
0: Σε τρίτο μάτς, το οποίο θα είναι, είναι αυτό που λέμε win or go home.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος κερδίσει, περνάει, όποιος χάσει, τελειώνει η σεζόν του αυτομάτως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να το πούμε αυτό στο ένα δευτερόλεπτο. Στο ένα δευτερόλεπτο είναι το χρονόμετρο, ένα δευτερόλεπτο. Μένει 47-44 ο ΠΑΟΚ, η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Που φαντάζομαι τώρα θα κάνει μια επαναφορά, να δούμε τι έχουν σκαρφίσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πρόλαβαν και έβγαλαν φάση, αλλά άστοχο το σουτ. 47-44 στο ημίχρονο. Το λέω αυτό γιατί τώρα έληξε κιόλας. Έτσι, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να σε πάω σε ποδόσφαιρο ή σε μπάσκετ. Γιατί έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα για τον Βασίλη Σπανούλη ότι είναι στην τελική ευθεία η όλη υπόθεση.
1: Ναι, πράγματι είναι στην τελική ευθεία η υπόθεση. Δεδομένου ότι έχει κάνει την πρότασή του ο Άρης και περιμένει πια την απάντηση από τον Βασίλη Σπανούλη. Η πρόταση έχει να κάνει με τριετές συμβόλαιο που δίνει ο Άρης τον Βασίλη Σπανούλη και τις οικονομικές απολαβές που ο ίδιος επιθυμεί. Άρα δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα τι θα κάνει με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος το έχει κάνει και αυτός μία προσφορά. Ο μάνατζερ του επιμένει ο Σπανούλης να πάει στην Σερβία, διότι είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας και εκεί θα πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα. Πάντως ο Άρης περιμένει την επόμενη εβδομάδα την τελική απάντηση του Σπανούλη για να προχωρήσει στις επόμενες επιλογές. Βγαίνει πάντως μια αισιοδοξία ότι τελικά θα πει το ναι και θα είναι ο προπονητής που θα αναλάβει να χτίσει εντός εισαγωγικών τον Άρη για την επόμενη τριετία.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι να δούμε κιόλας και τι παίχτες θα φέρει, η αλήθεια είναι, ο Άρης την επόμενη σεζόν. Σίγουρα αναμένεται πολύ μεγάλη αναβάθμιση, έτσι, τόσο στον Άρη όσο και στον ΠΑΟΚ, στο κομμάτι του μπάσκετ, και θα ανέβει πάρα πολύ και το επίπεδο του πρωταθλήματος πλέον.
1: Ακριβώς. Άρα αναμένουμε αυτή την απάντηση του Σπανούλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας δώσω μία είδηση που αφορά το βόλεϊ του ΠΑΟΚ των γυναικών, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε νέος προπονητής στην ομάδα. Είναι ο Φίλιππος Σκιάβο, 42χρονος Ιταλός, με θητεία σε αρκετές ομάδες τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γαλλία. Είναι ένα καλό όνομα για το γυναικείο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι ο Δικέφαλος επενδύει πέραν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα, παίρνοντας καλά ονόματα και στο βόλεϊ των ανδρών και τώρα στο βόλεϊ γυναικών με αυτόν τον Ιταλό προπονητή. Επαναλαμβάνω, Φίλιππο Σκιάβο, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το βόλεϊ του ΠΑΟΚ.
0: Δυνατή κίνηση θα μπορούσαμε να πούμε. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι και ο πιο γνώστης, η αλήθεια είναι, του βόλεϊ.
1: Ναι, την αναφέρουμε γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Βεβαίως. Να το έχουν στα υπόψη τους φίλοι ακροατές. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτά που λέγαμε όλη τη βδομάδα. Περιμένουμε την εξέλιξη με το θέμα Λουτσέσκου, ο οποίος συνεχώς κάνει δηλώσεις από τη Ρουμανία ότι εγώ είμαι εδώ, ότι έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και είναι θέμα Σαββίδη να αποφασίσει, ρίχνοντας τον μπαλάκι στη διοίκηση της ΠΑΕ. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει πάντως την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Ενώ αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα, μετά του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, και τις ανακοινώσεις του Ανδρέα Παπαμιμίκου για την αναδιάρθρωση στην διοίκηση της ομάδας με τα πρόσωπα που αναμένεται να μπουν και τις αρρωτικές αλλαγές που έχει προαναγγείλει ο κύριος Παπαμιμίκος. Και στον Άρη, να πούμε ότι παρέδωσε λίστα με αυτά που θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ποιους παίκτες θέλει να φύγουν, ποιοι παίκτες θέλει να έρθουν. Έκανε προτάσεις, την παρέδωσε στον Θόδωρο Καρυπίδη, την ώρα που αναμένουμε και την απάντηση του ταξιάρχη Φούντα, την πρόταση του Άρη για συνεργασία 2 ετών, όπως λέει το ρεπορτάζ, με τον Φούντα, να έχει κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά το οικονομικό, αλλά όπως όλα δείχνουν, το χάσμα να γεφυρώνεται και μάλλον τον Φούντα να ανακοινώνεται την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη.
0: Να δούμε κιόλας, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά στον Άρη, θα υπάρξει σκούπισμα στους παίχτες, με τους παίχτες, ενώ θα υπάρξουν πάρα πολλές μεταγραφές?
1: Σίγουρα θα υπάρχουν μεταγραφές, γιατί θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Γιατί η ομάδα δεν πήγε καλά φέτος, έχασε την Ευρώπη, αν και στα χαρτιά την κέρδισε. Το κύπελο του όχι ήταν αυτό που τη στέρισε την έξοδο, αλλά παρόλα αυτά η πορεία δεν ήταν καλή μέχρι λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Θα φύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές και θα έρθουν αρκετοί. Άρα αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στον Άρη αναμένεται να συμβεί και φέτος, δηλαδή περίπου 10 με 12 παίκτες και πάλι να είναι καινούργοι και να βρίσκονται στον Άρη τις επόμενες σεζόν. Αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, πρέπει ο Άρης να χτίσει ομάδα με προοπτική ετών και όχι με προοπτική μίας χρονιάς.
0: Γιατί τώρα να δούμε και όλες τι χημεία θα έχουν αυτοί οι παίχτες. Γιατί υποθέτω, κάνω και εγώ τώρα μια υπόθεση, ότι δεν θα είναι από την ίδια ομάδα αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή να έχουν ήδη μια χημεία από μόνοι τους.
1: Καλά, δεν γίνεται να έρθουν 10 παίκτες από την ίδια ομάδα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι θα πρέπει και όλος ο Άρης να κοιτάξει και αυτό το κομμάτι, νομίζω. Ενώ τη χημεία, το πώς θα μπορούσαν να ταιριάξουν όλοι αυτοί οι παίχτες μεταξύ τους.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, να επανέλθουμε λίγο προς τα εκεί. Από θέμα παικτών, τι ακριβώς υπάρχει? Υπάρχει κάποια είδηση, θέλω να πω, για παίχτες?
1: Γιώργο, έλεγα και προηγουμένως ότι αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα Λουτσέσκου, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για κανένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Άρα μη με ρωτάς για ποδοσφαιρικές διότι αυτό που προέχει είναι να δούμε τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου. Εάν δεν κλείσει ο προπονητής, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα.
0: Πολύ λογικό γι' αυτό.
1: Φυσικά. Λοιπόν, άρα το να λέμε τώρα σεναριολογίες και ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για τον ένα ή τον άλλο ποδοσφαιριστή, αν δεν υπάρχει προπονητής στην ομάδα, νομίζω ότι είναι λίγο αστείο. Λοιπόν, θα περιμένουμε να κλείσει ο προπονητής και από εκεί και μετά να δούμε τι θα γίνει στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Και αυτό πολύ σωστά το αναφέρεις. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι λίγο περίεργη αυτή η περίοδος. Έτσι, γιατί είμαστε και λίγο πριν το Μουντιάλ. Δεν ξέρω. Νομίζω μετά το Μουντιάλ δεν θα έχει πολύ περισσότερη ειδησιογραφία.
1: Σίγουρα θα έχει περισσότερη ειδησιογραφία. Μα περιμένουμε να δούμε.
0: Περιμένουμε. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, φίλε Παναγιώτη.
1: Αυτά Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Γεια σου Παναγιώτη. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Είπαμε τα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Είπαμε για τη Θεσσαλονίκη γενικά. Δεν έχει πολύ, πολύ μεγάλη δισογραφία αυτή την περίοδο.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια ανακοίνωση που έχει βγει όσον αφορά στην Liverpool. Και ο λόγος είναι διότι η ομάδα, η αγγλική ομάδα, έχει ανακοινώσει τους λόγους της απόλυσης του Arne Slot. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα η ανακοίνωση της ομάδας του Merseyside. Ήταν μια δύσκολη απόφαση για εμάς, όπως είναι αυτονόητο για ένα σύλλογο. Η συμβολή του Arne στη Liverpool κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του ήταν σημαντική, ουσιαστική και το πιο σημαντικό από όλα για τους οπαδούς και για εμάς τους ίδιους, επιτυχημένη. Ως εκ τούτου, η εκτίμησή μας για όλα όσα έχει πετύχει δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ειδικά επειδή υποστηρίχθηκε από εργασιακή, ηθική επιμέλεια και επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που υπογράμμισαν περαιτέρω την άποψή μας ότι είναι ηγέτης στον τομέα του. Από τη στιγμή που συναντήσαμε για πρώτη φορά τον Arne, ήταν αμέσως σαφές ότι είναι ένα άτομο που δεν δέχεται απλώς ευθύνες, τις αγκαλιάζει. Αυτό ήταν εμφανές όταν συμφώνησε να αναλάβει ως προπονητής, όταν μας οδήγησε στον τίτλο της Premier League και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν που μόλις τελείωσε, όταν αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις και βάρη. Ταυτόχρονα καταλήξαμε συλλογικά στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη για να συνεχίσει ο σύλλογος να προχωρά μπροστά. Για άλλη μια φορά πρέπει να τονιστεί ότι αυτή δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη εύκολα, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να εκφράσουμε καταγεγραμμένα την εκτίμησή μας για τον Arne, ο οποίος θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία αυτού του ποδοσφαιρικού συλλόγου, ως ο προπονητής που χάρισε στη Λίβερπουλ τον 20ο τίτλο πρωταθλήματος. Αυτό το επίτευγμα που έγινε ακόμη πιο αξιοσημείωτο, καθώς ήρθε στην πρώτη κιόλας σεζόν του ως προπονητής, βασίστηκε σε εξαιρετική προπονητική και ηγεσία κάθε μέρα. Βοήθησε επίσης να καθοδηγήσει το σύλλογο σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους που μπορεί να φανταστεί κανείς μετά την απώλεια του Ντιόγκο. Η συμπόνια και η ανθρωπιά που έδειξε όλο αυτό το διάστημα έλεγαν πολλά για αυτόν ως άτομο. Προφανώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλη την υπόλοιπη, γιατί είναι αρκετά μεγάλη η ανακοίνωση. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ έχει στείλει και ένα ωραίο μήνυμα εδώ. Merseyside είναι η Everton. Ναι. Ναι, Γιώργο, ωστόσο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο η Everton μέσα στο Merseyside. Υπάρχει και η Liverpool, γι' αυτό και την αναφέρω ως ομάδα από το Merseyside.

Στο μεταξύ να πούμε πως πέρα από την απόλυση του, από την αποχώρηση μάλλον του Arne Slot, έχουμε και έχουν αρχίσει και φουντώνουν τα σενάρια του Mohamed Salah για πιθανή ανανέωση, για πιθανή παραμονή του Αιγύπτιου εξτρέμ στους Reds.

Λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 47-44 στο ημίχρονο. Επιστρέφουν τώρα σε λίγο οι δύο ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε επίσης πως όσον αφορά στο άλλο μάτς των ημιτελικών της Greek Basket League, και αναφέρομαι στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, έχει μόλις με 11 παίχτες θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Σε λιγότερο από μισή ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Α, όχι, συγγνώμη. Σε περίπου μια μισή ώρα, κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα θα ξεκινήσει. Λοιπόν, εκτός από την αποστολή μάλλον του Ολυμπιακού, έμειναν οι Εβάν Φουρνιέ, Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε έναν μικρό τραυματισμό στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρετζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ. Αυτή είναι η 11 του Γιώργου Μπαρτζόκα για το δεύτερο παιχνίδι. Στις 5 και 4 το Τζάμπολ, στη Σάνε Λαρίνα,

0: Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, καλάθι για τον ΠΑΟΚ 49-44. Να πούμε λοιπόν ότι γενικά τώρα αυτό το καλοκαίρι θα ακουστούν πολλά ονόματα, τόσο για το πόσο εγώ θα μιλήσω βέβαια για τον μπάσκετ, γιατί εκεί έχω τις περισσότερες πληροφορίες, το καταλαβαίνετε. Θα ακουστούν πολλά ονόματα για τον μπάσκετ και για τους δύο αιώνιους. Βέβαια δεν ξέρουμε, στον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο θολά τα νερά, από την άποψη ότι δεν ξέρουμε ποιον προπονητή θα έχει ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν. Αυτό νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Όσον αφορά τώρα στο νέο σεφ, τα έχει πει και ο κύριος Κουγκαλίδης, ο Γιώργος Κουγκαλίδης, ωστόσο να τα πούμε και εδώ, να πούμε δύο κουβέντες. Οι εργασίες, οι πρώτες εργασίες μεγάλες θα ξεκινήσουν με τη λήξη της φετινής σεζόν. Maximum 13 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τότε θα έχει τελειώσει η σειρά με τον Παναθηναϊκό, τη σειρά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αν πάει σε Game 5, μπορεί να έχει τελειώσει και νωρίτερα. Θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αναφέρουμε το εξής. Πέρα από όλα αυτά, κάποιες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία, έχει την πολυτέλεια τώρα να κάνει εργασίες και στα βοηθητικά γήπεδα, στις πιο εύκολες εγκαταστάσεις στο να ανακαινιστούν, γιατί αυτό μπορεί να γίνει και τώρα ακόμα, δηλαδή και το διάστημα που η ομάδα παίζει κανονικά στο γήπεδο. Θα το δούμε όμως. Δόξα τω Θεώ, θα έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να συζητάμε για αυτά. Γι' αυτό και ακριβώς ο κύριος Τσάκος ανέφερε πως υπάρχουν συζητήσεις. Εντάξει, το να το λέει τώρα ο ίδιος ο Τσάκος, νομίζω δεν χρειάζεται να το εξακριβώσουμε ή κάτι. Νομίζω ο ίδιος ξέρει καλύτερα από όλους μας την πιθανότητα να υπάρξει φιλικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους New York Knicks, οι οποίοι εντωμεταξύ είναι στους τελικούς του NBA. Θα δούμε τώρα βέβαια και τι θα γίνει και εκεί. Δεν ξέρουμε βέβαια αν το μάτς θα γίνει στη Νέα Υόρκη ή στο νέο σεφ. Υπομονή. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, το αντιλαμβάνεστε. Η ώρα είναι παρά 4 και κάτι λιγότερο. Ήδη στο σταθμό έχει έρθει ο μεγάλος ο Φωτάρας, ο Φώτης ο Κατσούφης. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Σίδνε. Έχουμε τους Γιάννη Γιαννικόπουλο και Νίκο Κατσάτσο. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ακολουθούν μάλλον διαφημίσεις δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, το έχουμε ξαναπεί, θα συνεχίσουμε να το λέμε. Παιδιά, θέλει προσοχή, καλός ή κακός, για να φτάνουμε γρήγορα στον προορισμό μας, πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, από εμένα και όλους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Intervention Sports. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: 28-24-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: 9.43 Intervet Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Intervet Sports. Ώρα στέψη στο Champions League, Paris Saint-Germain και Arsenal διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 για Μέγκα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της. Ο Ραζάν Λουτσέσκο απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως αναφέρει η Σάμπα. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν σε πρώτο πλάνο. Η επεκτάση των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαχαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Για τον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 51-50 στην τρίτη περίοδο. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στη Σανέλ Αρένα για τον δεύτερο ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Τζόουνς θα αγωνιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου, και αποχαιρέτησε το γάλλικο Grand Slam. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Liverpool Arne Slot αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους παίκτης της Μπαρτσελόνα και επίσημα Άντονι Γκόρντον. Ο Άγγλος εξτρέμ υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο με τους Blaugrana. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερέτεν Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο περίπου πράγμα είναι. Στο 61-58, 3 λεπτά και 47 πριν λήξει η τρίτη περίοδος, είναι αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό, ντέρμπι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο γνωστό Viber, το ξέρετε παιδιά, απ' έξω, και ανακατοτά 6939-943-943, για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα, να δώσετε τις καλησπέρες σας, να σχολιάσετε πράγματα και θαύματα και οτιδήποτε άλλο θέλετε, έτσι.

προσοχή στο ταξίδι αλλά και στην επιστροφή. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να σας πω τα αυτονόητα, παιδιά, έτσι τα λέμε κάθε φορά. Πάντα υπάρχει και το δώρο του σταθμού πάντως, που είναι αυτή τη φορά το ταξίδι στις Σπέτσες, στις πανέμορφες Σπέτσες. Με τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, παιδιά, 5 Ιουνίου. Έρχεται έτσι στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού, εκεί που στέλνετε και τα άλλα μηνύματα 6939-943-943. Γράφοντας εύκολα, παιδιά, έτσι το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Δεν σας βάζουμε δύσκολα.

να μεταφέρω εγώ και να πω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άτζα για το χαμό του σπουδαίου του ανθρώπου και ποδοσφαιριστή. Από μια σπάνια αρρώστια. Τα συλληπιτήριά μου στον Τραϊανό Δέλα και στους οικείους του για την απώλεια της αγαπημένης του συντρόφου, της συζύγου του, της γογός Μάστρο Κώστα, την οποία την είχα γνωρίσει έτσι πολύ επιφανειακά, παιδιά, έτσι κάποιες στιγμές δούλευα σε κάποια περιοδικά gossip. Είχε έρθει μια επίσκεψη κοπέλα τότε από ό,τι θυμάμαι. Πανέμορφη, φοβερός άνθρωπος, ένας πραγματικός άγγελος, πέταξε στη γειτονιά των αγγέλων. Και κουράγιο να πω στον Τραϊανό Δέλα, τον οποίο είχα γνωρίσει λίγες στιγμές πάντως, ο οποίος όλες τις πτυχές της ζωής του, της πορείας του, της ποδοσφαιριστικής αλλά και της ανθρώπινης ζωής του αποδείχθηκε κολοσσός και κολοσσιαίος. Ο άνθρωπος είναι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα περισσότερο, παιδιά, η ψυχή του, η καρδιά του.

Στις 7 έχουν το τελικό του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal, παρά το αντιποδόσφαιρο κατά πολλούς που έπαιξε και στην Αγγλία, κατάφερε εκεί να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι αυτό που λέμε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, κάτι που δεν το θέλουν πάντως στην Premier League γενικότερα ο κόσμος εκεί. Φαβορή φαίνεται να είναι η Paris Saint-Germain, αλλά στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό ποτέ μιλές ποτέ. Για πέστε μας εσείς τι πιστεύετε, ποιος θα το πάρει?

Στις 5 και 4 το έχουμε και τον άλλον αγώνα μπάσκετ, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 67-64.

Να επιτρέψετε στις αρχηγές πεντάδες με τις οποίες ξεκίνησαν το μάτς οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, στο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Για τον ΠΑΟΚ, ο Παντελής ο Μπούτσκος ξεκίνησε με τους Μπέβερλι, Ταϊρή, Περσίδης, Μέλβιν και Μουρ. Για τον Παναθηναϊκό ξεκίνησαν αρχικοί πεντάδες, έτσι, Γκραντ, Νάν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Τώρα είναι στο 67-69 το μάτς, με εναλλαγές στο προβάδισμα οι δύο ομάδες.

και να δώσω και τα στατιστικά του πρώτου μέρους, έτσι να έχετε κάποια άποψη. Ο ΠΑΟΚ 13 στα 20 τρίποντα, 4 στα 15 τρίποντα, 9 σε 11 βολές, 21 rebound, 12 αμυντικά, 9 επιθετικά, 10 assist, 4 λάθη και 3 κλεψίματα. Ο Παναϊκός είχε 11 στα 22 τρίποντα, 5 στα 9 τρίποντα, 7 στις 12 βολές, 13 rebound, 8 αμυντικά, 5 επιθετικά, 9 assist, 3 λάθη, 3 κλεψίματα και 1 block. Ο Παναϊκός ανέβασε στροφές αυτή τη δεύτερη περίοδο, βάζοντας 27 πόντους εκεί.

Την καλησπέρα στο Βαγγέλη Λαμπρινή, στο Βαγγέλη και στην Ηρακλείου. Και έναν ακόμα Βαγγέλη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στο Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Και τον Βασίλη τον Καψάλη στον Άγιο Δευτέριο. Στον Κώστα εκεί στο Πύργο. Στον Παρασκευά στην Τρίπολη.

Να πω ότι πλησιάζει, παιδιά, το κορυφαίο ραντεβού ταχύτητας 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Ενώ τα αδρόμια 2026 στις 13 Ιουνίου. Το κορυφαίο ελληνικό meeting με 5 αγωνίσματα επιστρέφει.

Πέρυσι συμμετείχαν πάνω από 490 αθλητές από 28 χώρες. Και οι αθλητές θα διαγωνιστούν στα 100, 200 μέτρα, 400, στα 400 μέτρα με εμπόδια, στα 800 μέτρα, στο μήκος και στα άλματα γενικά. Στις ταχύτητες και στα άλματα, ένα σπουδαίο ελληνικό meeting. Με παγκόσμια πάντως απήχηση.

Επειδή εκείνος ολόκληρος ο στρατός, από συνοδούς ο στρατός εισαγωγικά έτσι, που έχει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο ανιψιός εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το στρατό, ποιος τον πληρώνει ρε παιδιά?

Και οι αρνητικές βέβαια πρωτιές για τη χώρα μας, παιδιά, συνεχίζονται, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και στα της καθημερινότητας. Κύριο Κεβένες τα βλέπει όμορφα όλα και ανθυρά και δεν έχει λύσει το δημογραφικό, ούτε έχει καν ασχοληθεί και με το θέμα της υπογεννητικότητας. Σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε καθόλου νεαρούς αθλητές, υποδομές και όλα αυτά. Στο 9,5% αν ήλθε τον Απρίλιο η ανεργία. Αύξηση, παιδιά, κατά 6,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Να πω καταρχήν πριν συνεχίσω τα υπόλοιπα ότι τα δρόμια 2026, αυτό το κορυφαίο ελληνικό meeting με παγκόσμια απήχηση με ταχύτητες και άλματα στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Το συνδιοργανώνει η Δήμη Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης, έτσι να μην αδικήσω τις συνδιοργανωτές. Τα μάθατε τα νέα, παιδιά, έρχονται δύο νέοι αυτοδιοικητικοί φόροι, δύο νέοι ένφια, έτσι. Σύμφωνα με στοιχεία 1.130.000 νοικοκυριά ζουν τον εφιάλτη της στέγασης με την ακρίβεια, εννοώ, έτσι. Ένα στους δύο Έλληνες, παιδιά, σχεδιάζουν να πάνε διακοπές και αν πάει ένα στους δύο, έτσι.

Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break της εκπομπής, σε διαμυστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε 3,5 ώρες στη διάθεσή μας με πολλά θέματα, έχουμε πει αρκετά μέχρι τώρα. Και ένα ανεκδοτάκι, ανεκδοτάκι έτσι για να κρυώσετε λίγο πριν πάμε σε break, λόγω της πολύ ζέστης. Ένα λοιπόν ιδιοκτήτης καταστήματα υποδημάτων προσέλαβε έναν υπάλληλο και του είπε θα μιλάς στον κόσμο ευγενικά με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Έτσι λοιπόν έρχεται ένας κύριος να ψωνίσει και λέει θέλω παπούτσια νούμερο 45. Του απαντάει υπάλληλος ΣΑΣ. Του λέει σε ποιο γράφη μπορεί να τα βρω, ΣΥΣ. Τι χρώματα έχετε, ΣΑΣ, ΣΥΣ, ΣΑΣ, έτσι απάντα και βέβαια τη συνέχεια την καταλαβαίνετε έτσι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και

0: Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού. Με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
0: 943 Intervetten Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ο Διαβωτιστής, στο 943 Intervented Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης, αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρώτα συνεχίστε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 και για να σχολιάσετε γεγονότα αθλητικά και όχι μόνο. Την καλησπέρα στην Πολυτίμη. Αλλά και για το δώρο του σταθμού το ταξίδι στις Πέτσες. Γράφοντας το ίδιο Viber στο 6939-943-943 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Στη δημοσκόπηση Σάλκο βλέπω ότι είναι δεύτερη η Ελλάδα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του Τσίπρα, όχι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι έχει φύγει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμώ σε αυτές τις εκλογές έχουμε τις ανατροπές των ανατροπών. Κάτι Μαρία Καριστιανού. Εκτιμώ ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν θα μετακομίσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Νέας Αριστεράς.

Ο κόσμος ευχαριστείται τον μπάσκετ εκεί στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, θέαμα και από τις δύο ομάδες. 83-92 προηγείται ο Παναθηναϊκός, κοντά στη νίκη. Για την ομάδα BAM FC, το είχαμε πει, που σε 4 χρόνια ανέβηκε 4 κατηγορίες, έφτασε στην 3η εθνική κατηγορία. Τα λέγαμε εδώ και με τον Γιώργο Ιάννου που παρακολουθούσε αυτό το ρεπορτάζ αυτής της ομάδας που είναι φτιαγμένο από YouTuber, φτιαγμένη ομάδα. Και εκεί σε αυτήν την ομάδα, την BAM FC, προχωράει καλά ο σχεδιασμός. Και όλα δείχνουν, οι πληροφόρες λένε ότι θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους οι Μανώλης Κωνσταντάρας και ο Βασίλης Καστανιώτης. Τόσο λοιπόν ο νεαρός Καβαλιώτης τεχνικός που ως πρώτος κότς οδήγησε σε 4 ανόδους τους Οράνιε σε μια τετραετία με αλματώδη πρόοδο και εξέλιξη στην 3η Εθνική στο τοπικό και στην 3η Εθνική το 2026, στο τοπικό το 2022. Όσο και οι μαθιώτες λοιπόν, assistant coach που συνάμε εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή, έχουν προφέρει πολλά στην ομάδα, όπως είπαμε, των YouTubers. Μιλάμε για τους Μανώλη Κωνσταντάρα και Βασίλη Καστανιώτη. Hey! Όλα δείχνουν ότι αυτές οι πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν. Το θέμα θεωρείται τυπικό και αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά μέσα στην νέα εβδομάδα που μας έρχεται. Μάλιστα υπάρχει προεργασία από τους Κωνσταντάρα και Καστανιώτη, έχουν ετοιμάσει λίστες με εισηγήσεις και έκθεση για το ρόστερ, τόσο για το θέμα των ανανεώσεων, όσο και για τις αναγκαίες ενισχύσεις και τα μεταγραφικά, για να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος σε κάθε περίπτωση.

Να πάμε στα της Καλαμάτας, όπου αρκετή ισοδοξία υπάρχει εκεί στις τάξεις της ομάδας αλλά και της πόλης, ότι το δημοτικό στάδιο μπορεί να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού για τους αγώνες της Μαύρης Θύρας. Αυτή η αισιοδοξία εκφράζεται από κύκλους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η εντολή του Περιφερειάρχη του Δημήτρη Πτωχού είναι να μπουν τα έργα άμεσα σε πλήρη εξέλιξη και το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και αυτή η εντολή φαίνεται να είναι πραγματοποιήσιμη μέχρι τώρα. Καλά πάνε τα πράγματα.

Η έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο της λειτουργικής αναβάθμισης του σταδίου προϋπολογισμού 1,7 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλισμένα και δεσμευμένα ήρθε να προσθεθεί στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση για τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων ύψους 300.000 ευρώ, δείχνοντας ότι η περιφέρεια πιέζει όλες τις διαδικασίες ώστε να μην υπάρξει ούτε μία ημέρα καθυστέρησης. Αυτό που οι άνθρωποι της περιφέρειας θέλουν να αποδειχθεί είναι ότι το έργο που για χρόνια συζητιόταν χωρίς ουσιαστική πρόοδο μπορεί πλέον να τρέξει με γρήγορους ρυθμούς και με συγκεκριμένο ορίζοντα ολοκλήρωσης. Αυτή την πεποίθηση εκφράζουν εκεί οι πηγές, οι άνθρωποι της περιφέρειας. Για να δούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται σημαντικές, καθώς στόχος είναι η υπογραφή της σύμβασης να γίνει άμεσα ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση το βασικό έργο αναβάθμισης του σταδίου για να μπορεί να παίξει μαύρη η θύελλα στην έδρα της που επέστρεψε στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλησπέρα το Μάνο και αρκετοί φίλοι στέλνουν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι για τις πέτσες με ονοματεπώνυμο, παιδιά, εύκολο είναι έτσι. Στο γνωστό Viber 6939 943 943 ονοματεπώνυμο και τη λέξη πέτσες. Πολύ απλά πράγματα.

σπουδαία μεταγραφή έκανε σε γυναικείο ποδόσφαιρο η Κηφισιά. Ανακοίνωσε την απόκτηση της Μισελ Οντρίσκολ. Πρόκειται για την 25χρονη Ιρλανδή επιθετικό, γεννημένη 26 Ιουνίου του 2000. Προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα του Πανετολικού, καθώς σημείωσε 38 γκολ, παιδιά, σε μόλις 18 αγώνες, καταγράφοντας παράλληλα 6 hat-trick. Φοβερά επιτεύγματα. Αυτά τα επιτεύγματα ανήκουν στο νέο απόκτημα λοιπόν της Κηφισιάς στο γυναικείο ποδόσφαιρο, την Μισελ Οντρίσκολ, 25χρονη Ιρλανδή επιθετικό, γεννημένη 26 Ιουνίου του 2000. Έχει αγωνιστεί ακόμα και στην Ιταλία και στην Ιρλανδία σε πρωταθλήματα και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά όπλα, όπως λέμε, της Κηφισιάς στην γραμμή κρούσης της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Διάβασα την κυβέρνηση Μητσοτάκη που υπόσχεται για το 2027 η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι οι συντάξεις εκεί και οι επικουρικές θα βγαίνουν σε ένα μήνα. Γιατί δεν το κάνουν από τώρα, αφού έχει προχωρήσει η ψηφιακή τεχνολογία? Γιατί ταλαιπωρούν τον κόσμο από τώρα και δεν το κάνουν από τώρα, όπως λέμε? Βλέπω αρκετούς συνταξιούχοι στη δουλειά μου, διαμαρτύρονται ότι έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν περάσει 7 και 8 μήνες και τίποτα. Επειδή είναι περίοδος των εκλογών, υπόσχονται πράγματα και θαύματα. Γιατί δεν το κάνουν τώρα? Ένα και 10 μήνων τέλος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 87-96.

στο 88-96, τέλος, 8 πόντους η διαφορά. Και να απομένουν 52 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα.

Να πάμε στα τρεις εθνικές κατηγορίες. Από την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Αμανατίδη για τη νέα σεζόν, ανακοίνωσε ο Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας, τρίτη εθνική κατηγορία. Ο έμπειρος τεχνικός, να πούμε, έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου, καθώς οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Μακεδονίας και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του τίτλου στην τρίτη εθνική. Βλέπω εδώ ότι ο Αναμεστρόπουλος έκανε ζημίες εκεί στην Χαλκιδική.

Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Αρκετές οι συμμετοχές που βλέπω για το ταξίδι στις Πέτσες, το δώρο του σταθμού. Γράφει το ονοματεπώνυμο στο Viber 6939-943-943 και τη λέξη Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει ερχόμενη Παρασκευή, παιδιά. Κοντεύει, κοντολογήσει. Περνάει ο χρόνος, 5 Ιουνίου στην εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

92% έφτασε την κατοστάρα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτς. 94% πάντως και ο ΠΑΟΚ πρόσφερε θέαμα και οι δύο ομάδες. Έπαιξαν ανοιχτό μπάσκετ και μπράβο τους.

Δύο βολές έχει ο Οσμάν τώρα, 94-101 το μάτς. Και τώρα 94-102 για να δούμε αν θα είναι αυτό το τελικό σκορ. Ναι, αυτό 94 λοιπόν, 102 τελικό σκορ.

ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Μπόρν 94-102. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στους τελικούς, που εκεί προφανώς θα παίξει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει σήμερα με την ΑΕΚ 5 και 4, σε λίγο δηλαδή, σε ένα μισά ώρα περίπου. Και όπως όλα δείχνουν, οι δύο Ιόνιοι θα οδηγηθούν και πάλι στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός πέρασε μετά από αυτή τη νίκη του ΠΑΟΚ 94-102.

0: Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, έχει καλή παρουσία γενικά, αρκετά ανεβασμένο στο τελευταίο διάστημα. Η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη την επόμενη σεζόν όπω όλα δείχνουν. Να ακούσουμε και τι δηλώσει σε σύνδεση με το 2 Sport του Αταμάν.
1: In the second half, you played very well. You scored 58 points. Maybe a perfect second half.
2: Yes, we play perfect basketball, like the Panathinaikos on the second half. We put character in defense, in offense. We play smart and we show to our power. We are ready for win the Greek League title. This game is very good for us. We take again the game rhythm in this atmosphere, tough atmosphere. We play great basketball. Now we are ready for win the Greek League title that we will start Wednesday.
1: Are you ready for the finals? Because you have many injured players, some problems. Will you be absolutely ready?
2: Absolutely, we are ready.
1: Thank you very much. Αυτά μας είπε ο coach του Παναθηναϊκού, ότι η ομάδα του θα είναι απόλυτα έτοιμη για τους τελικούς. Είπε ότι παίξαμε ένα τέλειο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα, παίξαμε όπως πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός και δείξαμε ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, για τέλειο μπάσκετ της ομάδας έκανε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο ο Αταμάν δηλώσεις, αυτό τόνισε και ότι η ομάδα θα είναι πανέτοιμη για τα μάτς στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Αρκεί αυτό να φανεί στην πράξη. Ακούσουμε τις δηλώσεις του Οσμάν.
3: Always we can be better. And I think that you know, we need to be better, especially if you want to beat Olympiacos, we need to put a better performance, that's sure.
4: Of course the championship is the main goal, the last goal.
3: Yeah, yes, of course. So that's why now you know, I have just 2-3 days to obviously, like always, we expect a tough battle. So we need to be ready and then hopefully we're gonna end up season by winning championship.
4: Maybe we need to give some credit also for PAOK, who was a good opponent.
3: Definitely. I think this was definitely a great series for us.
4: Thank you very much, Eddie. Best. Ο Τσέντιο, φίλες και φίλοι, τόνισε ότι πρέπει. Με τον Ολυμπιακό που όλα δείχνουν θα είναι ο αντίπαλος, βεβαίως μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί ο αγώνας της Ολυμπιακού με σειρά την άλλη σειρά στους ημιτελικούς. Ο Τούρκος Φόρβορντ, ο οποίος επισήμανε ότι σήμερα
5: έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, με τον Κώστα Κούση.
0: Λοιπόν, είναι κάποιο λόγο με τον ήχο έχουν εκεί στην ΕΡΤ 2 Σπορ που είχαμε σύνδεση για να ακούσουμε τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον Πατρίτη τον Μπούτσκο, τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Εδώ γύρω πραγματικά ως μια επιβράβευση για μια καλή σεζόν η οποία τελειώνει για τον ΠΑΟΚ. Ακούτε πραγματικά το ότι γίνεται coach, μάλλον θα είσαι πολύ συγκινημένος με αυτό που βλέπεις.
6: Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Συγχαρητήρια αρχικά στον Παναθηναϊκό που είναι ομάδα με ποιότητα, έπαιξε με ένταση, παίκτες με χαρακτήρα, ξέρουν πώς να σταθούν στις δύσκολες στιγμές, πήραν δίκαια την πρόκληση στους τελικούς, πολεμήσαμε. Εδώ και τρεις μήνες τα παιδιά κάνουν κάθε τρεις μέρες κάνα την υπέρβαση, παίξαμε ένα φοβερό μάτς στο ΆΚΑ δείχνοντας το χαρακτήρα μας. Είμαστε, μας μένει ένα αίσθημα ότι μπορούσαμε να κοντράρουμε ακόμη περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Αλλά και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την τρίτη θέση που πήραμε. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ομάδες με πολύ υψηλό μπάτζετ πάλευαν μέχρι τελευταία στιγμή για να μείνουν στην κατηγορία. Εμείς κάναμε κάποια ορόσημα, 8 νίκες σειρά, 17 νίκες, 7 ήττες, που είναι παράσημο, είναι ορόσημο για τα τελευταία 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη, πάντα συγκεντρωμένη, χωρίς να έχουμε περιθώριο λάθους. Πολεμήσαμε, οφείλω πολλά συγχαρητήρια να δώσω από την καρδιά μου στο πώς αυτό το γκρουπ εκεί που φαινόταν όλα είχαν απομακρυνθεί, χτίσαμε σχέση εμπιστοσύνης, όλο το staff δούλεψε φανταστικά, zero days off, όλος ο οργανισμός. Οφείλω να ευχαριστώ στον Αντρέα Τρινκέρι που μου έδειξε την εμπιστοσύνη, μου έδωσε την ελευθερία και την ευθύνη να, σαν head coach, να οδηγήσω το group. Όλη η διοικητική ομάδα πολέμησε σκληρά κάθε μέρα. Πραγματικά όλος ο οργανισμός έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Σίγουρα μόνο με αισιοδοξία μπορεί να κοιτάει ο οργανισμός στο μέλλον.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο Παντελής Μπούτσκος, αρκετά συγκινημένος λοιπόν. Δήλωσε την υπερηφάνεια του για αυτή την υπέρβαση που έκανε η ομάδα του ΠΑΟΚ με αρκετές επιτυχίες. Ευχαρίστησε όλους τον οργανισμό για την μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Ένα και προηγουμένως ο παίκτης του Παναθηναϊκού Οσμάν επικεντρώθηκε στα μάτς με τον Ολυμπιακό που έρχονται. Αυτά λοιπόν για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102.

Σε πολύ λίγο πάμε πάλι σε ένα break. Διαμυστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε μπροστά μας άλλες 3 ώρες, παιδιά, έτσι. Πρωταγωνιστής πάντως στην ίδια αυτή του Παναθηναϊκού ήταν ο Τζέντιος Μάν, ο οποίος έβαλε 15 από 29 πόντους στην τρίτη περίοδο και έκανε ρεκόρ καριέρα στην επίπεδο πρωταθλήματος, αφού η προηγούμενη επίδοσή του ήταν 25 πόντοι που είχε πετύχει πέρσι στο Game 3, το τελικό με το Ολυμπιακό.

0: Καλησπέρα στον Αθανάσο Κωστόπουλο. Προβλέψεις, παιδιά, δώστε για τον τελικό του Champions League. Προβλέψεις, δώστε, περιμένουμε. Προβλέψεις, εκτιμήσεις.
1: Ιντερβέτ εν Sports. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Είναι η Αρχοντιά.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ώρα στέψη στο Champions League. Πάρη σε Σερμέν και Άρσεναλ διασταυρώνουν τα ξύφη του στον τελικό τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Σέντρα στι 7, τηλεοπτική καλύψη από Κοσμοτέ Σπορένα και Μέγκα. Αρνητικά απάντησε ο Ολυμπιακός στην πρόταση τη Ατλέτικο Παραναένσε, ύψου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το Ροντινέι, όπω αναφέρουν μέσα από τη Βραζιλία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου απέρριψε πρόταση τη Μπεσίκτα για να αναλάβει τεχνική τη ηγεσία, όπω αναφέρει Σαμπάχ. Σε απόκτηση 3 με 4 ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο μέχρι το 2029. Για το δεύτερο αγώνα της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 5 και 4 στη Σανέλ Αρένα για τον δεύτερο ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιά και Τζόνς θα αγωνιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στο 1-0 υπέρ των Ερυθρολεύκων η σειρά. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Ο Μουσταφά Φάλ έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει ελληνικό διαβατήριο με τον Γάλλο να περιμένει τα αποτελέσματα για να μάθει αν θα μπορεί να το λάβει. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα, νούμερο 114 του κόσμου και αποχαιρέτησε το γαλλικό Grand Slam. Το να είσαι προπονητής σε μια εθνική ομάδα είναι έξτρα κίνητρο. Εάν έρχονταν η κλήση από την Ιταλία, σίγουρα θα μου άρεσε, βελτιώνω τα ιταλικά μου, τόνισε με δηλώσεις του ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ραφα Μπενίτε. Η Μοντερέι θέλει τον Πινέδα για ηγέτη της. Δεν είναι πρόβλημα τα λεφτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ο 47χρονος Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλότ, αποτελεί παρελθόν από τους Reds. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Η Στουτγκάρδη έδεσε τον Γερμανό μεσοεπιθετικό Ντενί Ζουνταβ με νέο συμβόλαιο ρεκόρ μέχρι το 2029. Στο βόλεϊ γυναικών, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Φίλιππος Κιάβο θα είναι ο νέος προπονητής του κεφάλου του Βορρά για τη σεζόν 2026-2027. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός παίρνει τον 22χρονο διεθνή Δημήτρη Παναγιώτα από την ΑΕΚ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrepreneur Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε σε δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαποδιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσέμβριο μέχρι το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Με κορυφαίο μόνο το Τζέντι Όσμαν, ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ 94-102 και πήρε το στήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Θα πω ότι ο Τούρκος Φόργουρντ, να επιθυμίσουμε, τελείωσε το παιχνίδι με 29 πόντους, με 4-4 δίποντα, 5-6 τρίποντα, 6-8 βολές, 4 λοιπόν, 3 ασίστ και 1 τάπα σε 37 λεπτά συμμετοχής. Αρκετά σχεδόν τέλεια στατιστικά. Ακολούθησαν ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους, ο Τζέριαν Γκραντ με 15 πόντους και αυτός ο Χέις Ντέιβις 14 πόντους και ο TJ Σότς με 14 πόντους. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Κλίβελαντ Μέλβιν είχε 22 πόντους. Πολύ καλή απόδοση επίσης ο Μωρούγι με 19 πόντους, 7 rebound. Ταϊρή 17 πόντους και Μπέβερλι με 14 πόντους, 11 assist και 5 rebound.

Περιζήτητος είναι στην μεταγραφική μπασκετική αγορά ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Ο διεθνής Έλληνας γκάρντ, παρότι είχε μια πολύ καλή σεζόν με τον Πανιόνιο, δεν κατάφερε να τον γλιτώσει από τον υποβασμό. Έχει συγκεντρώσει το έντονο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της ελληνικής πραγματικότητας. Σε αρκετά παιχνίδια Πανιωνίου φαινόταν να παλεύει μόνος του στο παρκέ. Στο EuroCup μάλιστα ο Τσαλμπούρης μέτρησε 11,1 πόντους ανά αγώνα με 3,4 rebound, 1,1 assist, 1,1 assist σουτάροντας με 36% από το τρίποντο. Πολύ καλό ποσοστό. Και μάλιστα αν δεν είχε παίξει τραυματία στα τελευταία μάτς τη σεζόν, τα νούμερα θα ήταν ακόμα υψηλότερα. Στην δική μας εδώ κατηγορία μέτρησε 9,6 πόντους και 3,6 rebound. Μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκαιρία και ως center και ως power forward. Από την Ελλάδα για τον Γιώργο Τσαλμπούρη υπάρχει ενδιαφέρον από τις ομάδες από το 3 και κάτω. Όμως υπάρχουν προτάσεις και ενδιαφέρον και από το εξωτερικό και ειδικότερα από την Ισπανία.

Σε λίγο ξεκινάει και το άλλο μπασκετικό παιχνίδι της ημέρας, ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα δείξει αν ο Ολυμπιακός περάσει τον τελικό ή αν χρειαστεί ένα ακόμα παιχνίδι. Η 11 του φιλοξενούμενου Ολυμπιακού από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, Γόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρτ, Λαρετζάκης, Μόρις, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολτ, και η 12 της ΑΕΚ, Γκρέις, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φιλιώνης, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Κουσμίσκας, Νάναλι, Μπάρσλι, Χαλαλαμπόπουλος και και Μπλιώνης, η 12 λοιπόν του Dragan Sakota. Στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα στη Χαλκιδική, Ανεμοστρόβιλος παρέστηρε τα πάντα. Ειδικότερα χτύπησε μια πίστα κάρτ εκεί που δεν άφησε όρθιο τίποτα.

σε διεθνές φιλικό παιχνίδι Σκωτία Κουρακάο που είχε μια κόκκινη κάρτα. 4-1 και έχουμε στο 58 λεπτό σε επίπεδο Άντερ 21 Κροατία Ελλάδα είναι στο 1-1. Στο 43 λεπτό Ινδία Ζιμπάμπουε και αυτό είναι στο 1-1. Βουλγαρία Άντερ 21 Βόρεια Μακεδονία στο 14-1 στο 0-0. Σκόπια δηλαδή, Βουλγαρία Άντερ 21 με Σκόπια Άντερ 21 είναι στο 0-0. Διαβάζω ότι βλέπω έφοδο στον λάμπο της εφορίας σε τουριστικές περιοχές και στις λαϊκές περνάνε παιδιά και καλά κάνουνε. Για το Πεκέπε όμως είχαν πάλι χαμπάρι τίποτα. Εκεί που η ζημιά είναι πάνω από 17 εκατομμύρια και θα την πληρώσουμε όλοι εμείς. Ήδη οι περιφορολογίες και τα μπιλιετάκια συνεχίζονται. Έρχεται και δεύτερος αυτοδιοικητικός ένφια. Τρεις ένφια θα πληρώνουμε, παιδιά. Κατά τα άλλα, μας λένε ότι οι συντάξεις, λέει, από το 2027 θα βγαίνουν πολύ γρήγορα σε ένα μήνα ενιαία με τις επικουρικές. Γιατί δεν το κάνουν τώρα, αφού όλα στην ψηφιακή τεχνολογία αγγίζουν την τελειότητα, όπως μας λένε, έτσι. Η χαρτούρα, πάντως, παιδιά, δεν έχει σταματήσει τις υπηρεσίες, έτσι. Κάτι χρειάστηκε εγώ κάπου. Να πάρω μια επιστροφή χρημάτων. Και μέχρι στιγμής έχω δώσει 21 χαρτιά. Μου ζητάνε κι άλλα. Και μου έχουν φύγει 1200 ευρώ, 1400 σε δικηγόρο. Κατά τα άλλα, η χαρτούρα, η χαρτογραφία έχει σταματήσει. Ποτέ δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Δεκάδες νεκρούς έχουμε, παιδιά, σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία και Ιταλία από τον πρωτοφανή ευρωπαϊκό καύσωνα. Αν από τώρα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, φανταστείτε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τι θα γίνει, έτσι. Να χτυπήσει 50.

Ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι μπασκετικό ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είπαμε την 11 Ολυμπιακού και την 12 ΑΕΚ. Οι αρχικές πεντάδες για την ΑΕΚ από τον Τράγκα, Σάκο, Ταφλιώνης, Μπάρτλι, Χαραλαμπόπουλος, Γκρέι και Σκορδίλης. Και για τον Ολυμπιακό από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, Ιγουόκα, Παπα-Νικολάου, Βορντ, Βεζέρκοφ και Μιλουτίνοβ.

Αυτή την ώρα φτάνουν στη Βουδαπέστη οι αποστολές στο γήπεδο των δύο ομάδων, της Paris Saint-Germain και της Arsenal, για τον μεγάλο τελικό. Στις 7 σε απευθείας μετάδοση τηλεοπτικά από το Μέγκα. Θα έχουμε και κάποιους σχολιασμούς εδώ από τον Μάνο Σαλαμόπουλο. Για πέστε μας, παιδιά, γράψτε μας τα προγνωστικά σας, εκτός από τη συμμετοχή σας στο δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες, στο Viber 6939-943-943. Για το ταξίδι, ξέρετε, έτσι, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα μέχρι τώρα. Γράφετε το όνομά, το πόλημά σας και τη λέξη Πέτσες. Πείτε μας όμως και τα προγνωστικά σας, αν θέλετε, φυσικά, για τον τελικό του Champions League. Τι βλέπετε, Paris Saint-Germain Arsenal, να γίνεται? Εκτιμήσεις, όχι προγνωστικά, εντάξει, προβλέψεις δεν μπορεί να κάνει κανείς ποτέ στον αθλητισμό, έτσι, για οτιδήποτε.

Η ομάδα και φυσικά και πάλι στο προσκήνιο. Είπαμε προηγουμένως για το γενικό ποδόσφαιρο που είχε μια σημαντική μεταγραφή. Αλλά βάζει και στο τραπέζι μια πρόταση ώστε η Super League να διεξάγεται από τη σεζόν 2027-2028 με 16 ομάδες. Χωρίς πάντως να καταληθεί το format play-off και play-out.

Αρχικά η πρόταση αυτή έπεσε στο κενό από όλους, έτσι. Από την πλειοψηφία στην Λίγκα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως στο μέλλον αποκλείται να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακόμα και ομάδες που ήταν αντικείμενο στο να αλλάξει η κατάσταση, ενώ έχει κριθεί αγωνιστικά η σεζόν με βάση τα δεδομένα και είχαν οριστεί από την αρχή τη σεζόν, είναι πρόθυμες στο να ανέβει ο αριθμός των ομάδων. Φυσικά μέσω ενός φορμάτ που θα είναι ξεκάθαρο από την αρχή της χρονιάς και δεν θα προκύψει στην πορεία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, από πλευράς και φυσικά στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο, είχε αναφερθεί μια πρόταση ώστε οι ομάδες της Super League να γίνουν 16 από τη σεζόν 2027-2028 και παράλληλα να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό φορμάτ των play-offs και play-out, το οποίο άλλωστε είναι και το βασικό ζητούμενο των τηλεοπτικών παρόχων. Πάντως και καταρχήν, για να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, θα πρέπει από το επόμενο πρωτάθλημα να υποβιβαστεί μόνο ο Ουραγός και να ανέβουν τρεις ομάδες από τη Super League 2. Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό για την ταλαιπωρημένη, όπως λέμε, δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς θα δώσει κίνητρο σε περισσότερες ομάδες να μπουν στο λεγόμενο κόλπο της ανόδου. Από εκεί και πέρα, με βάση την πρόταση στη Super League

2027-2028 το σύστημα διεξαγωγής θα είναι. Κανονική διάρκεια με 16 ομάδες, ανέγγιχτα τα play-off 1-4 για την ανάδειξη του πρωταθλητή, κάθε ομάδα να δίνει 6 παιχνίδια. Τα play-off για το ευρωπαϊκό εισιτήριο στις 5 θέσεις είναι μεταξύ των θέσεων 5 με 9 και κάθε ομάδα θα δίνει 8 παιχνίδια, ενώ η βαθμολογία θα διατηρείται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας του μίνι πρωταθλήματος. Η παραμονή θα κρίνεται στα play-out 10 έως 16 θέσεις, όπου κάθε ομάδα θα δώσει 6 μονά παιχνίδια με τους αντιπάλους της, 3 εντός και εισάρθημα εκτός, τα οποία θα προκύψουν από κλήρωση, ενώ όπως και στο 1-4 η βαθμολογία στην κανονική σεζόν δεν θα αλλάξει. Από αυτές τις ομάδες θα υποβάζονται άμεσα οι δύο τελευταίες, ενώ η 14η ομάδα θα δίνει διπλό μπαράζ με την τρίτη τη Super League 2, ώστε να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και δεύτερη τη τάξη κατηγορία μαζί φυσικά με τη Super League. Με λίγα λόγια και απλά, το φορμάτ μπορεί να προσθέσει 4 έξτρα παιχνίδια σε ομάδες του Big 4. Όμως στόχος του είναι να δώσει περισσότερα ανταγωνιστικά μάτς και στις δύο κατηγορίες του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Την πρόταση αναδιάθρωσης, να θυμίσουμε, τις άμεσες αναδιάθρωσης είχαν στηρίξει ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός. Έτσι, μόνο η πρόταση αυτή αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση σε ένα προσεχές διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα break ακόμα, διαμεσικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε. Μέσα 8 θα είμαστε μαζί. Έχουμε την καλησπέρα από τον φίλο τον Νίκο και χύμαρο συμμετοχών για το ταξίδι στις Πέτσες.

0: 943 Intervention Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε και πάλι για τη συνέχεια της εκπομπής ο διαποδητής στο 943 Τρεβέντα Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι όπως ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Το 4-13 είναι το μάτς στο ξεκίνημά του ΑΕΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ.

σχετικά με την περίπτωση Γουάρντα στον Ηρακλή, που ο οποίος αποκτήθηκε. Τον περασμένο Ιανουάριο από τον Γυραιό και ήταν από τους βασικούς και ποιοτικούς παίκτες που για την άνοδο στη Super League 1 από τη Super League 2. Ο Άρντα λοιπόν, ο παίκτης που όπως είπαμε αποκτήθηκε από τον Ιανουάριο και συνέβαλε τα μέγιστα στην άνοδο της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι πληροφορίες με λένε ότι μένει και τη νέα σεζόν, αφού αποτελεί προσωπική επιλογή του Προέδρου, του ιδιοκτήτη της ομάδας, του Παναγιώτη Μανεβασιώτη.

Θα μεταφέρουμε και ειδήσεις από Super League 2 και 3 την εθνική κατηγορία. Μετά τον αρχηγό το Στέλιο Τσουκάνη, ο Μακεδονικός στη Super League 2 θα αγωνίζεται. Προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον έμπειρο τερματοφύλακα, τον Στέφανο Γουναρίδη. Το ανακοίνωσε και επίσημα ο σύλλογος, ο Μακεδονικός. Είναι 36χρονος goalkeeper, γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1990. Είναι από τους πιο πιστούς, όπως λέμε, στρατιώτες του Μακεδονικού και συνεχίζει στην ομάδα.

στο στρατόπεδο Παναχαϊκής της ιστορικής ομάδας. Τα νεότερα αναφέρουν ότι κλειδώνει οριστικά η συμφωνία της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής με τους Έλληνες επιχειρηματίες για την παραχώρηση του management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και είναι θέμα πλέον ωρών να ανακοινωθεί και αυτή η επίσημη συνεργασία, η επίσημη συμφωνία. Μάλιστα λέγεται ότι θα υπάρξει ένα τελευταίο ραντεβού που ίσως να γίνει και ακόμα και σήμερα, ώστε να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες και να ανακοινωθεί αυτό το deal και μέσα στις επόμενες ημέρες. Η συμφωνία λοιπόν θεωρείται δεδομένη και απομένει να ανακοινωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής, που θα εγκρίνει και θα σφραγίσει τη μεταβίβαση της ποδοσφαιρικής ομάδας και την παραχώρηση του management στους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν δώσει όλες τις εγγυήσεις που ζήτησε η Ερασιτεχνική για να εξασφαλίσει το μέλλον της ομάδος. Έχουν παρουσιάσει και την οικονομική τους δυνατότητα. Υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις λοιπόν προς την Ερασιτεχνική, ώστε η ομάδα της νέας σεζόν να διεκδικήσει την άνοδο, αλλά και να τακτοποιηθούν όλα τα θέματα που αναμένεται ενδέχεται να προκύψουν στην

Για τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε τι γίνεται με τον Μάριο Οικονόμου που είχε τραυματιστεί σε τροχείο την περασμένη εβδομάδα, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τα νεότερα λένε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη, παραμένει η κατάσταση της υγείας του. Αυτό για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννενα και του Πανετολικού, αλλά και της Μπολόνια και της Σαμπτόρια και της Κοπεχάγης μεταξύ άλλων, δεν έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης. Παραμένει έτσι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το αιμάτωμα δεν έχει υποχωρήσει, παραμένει σταθερά με αποτέλεσμα γιατί να μην μπορούν να εκφράσουν κάποια αισιοδοξία. Τα επόμενα πάντως 24 ώρα αναμένονται καθοριστικά. Να υπενθυμίσουμε, να το τονίσουμε για μία ακόμα φορά, ότι ο Μάριος Οικονόμου υπέστη βαριά τραύματα μετά από το τροχείο όταν η μοτοσυκλέτα του που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο. Το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου, πριν από μία εβδομάδα δηλαδή, σήμερα έχουμε 30 Μαΐου παιδιά, έτσι Σάββατο. Και το ατύχημα αυτό έγινε λίγα μέτρα μακριά από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Αρχικά ο 33χρονος ο Μάριος Οικονόμου διακομίστηκε στο Χατζικώστα, όπου του παρασκέφθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο οποίο την εντατική μονάδα παραμένει.

σε πολύ καλή κατάσταση ο Μπετζόνικοφ, έβαλε 12 από τους 20 πόντους του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο. Λεκαβίτσος και Μπράουν ήρθαν από τον πάγκο και έβαλαν 4 από 4 πόντους για την ΑΕΚ σε αυτή την πρώτη περίοδο που πέρασε.

Τα διεθνή φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε σε επίπεδο Άντερ 21 στο 28ο λεπτό με την Ελλάδα, είναι στο 1-1, παραμένει το μάτς αυτό. Στο 54ο λεπτό Ινδία Ζιμπάμπουε παραμένει στο 0-1, και στο 44ο λεπτό σε επίπεδο Άντερ 21 πάλι η Βουλγαρία Σκόπια, είναι στο 0-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχουμε στο 20 λεπτό Θέουτα με την Αλμπαθέτη, είναι στο 1-0. Αυτό είναι στο 28 λεπτό, και στο 30 έχουμε Ρεάλ Σοσιεδάδ Βίτα με την Λεωνέσα, είναι στο 0-0.

Είδα την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα κάτι το βράδυ που μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, αυτή η κίνηση. Κάποιες κοπέλες τουρίστες ή Ελληνίδες, δεν έχει σημασία. Έκαναν περιπλανόμενο παρτάκι, τι εννοώ, πάρτι δηλαδή. Είχαν αναβλώσει ένα από αυτά τα δύο όροφα τουριστικά λεωφορεία που κάνουν το γύρο της Αθήνας και σε πάνε σε διάφορα μέρη στον Πειραιά και όπου θέλεις. Υπήρχε DJ λοιπόν επάνω εκεί, σε αυτό το διόροφο λεωφορείο το τουριστικό. Το είχαν αναβλώσει, το είχαν πληρώσει για το πάρτι τους. Μόνο κοπέλες ήτανε. Και έδιναν να περνάνε υπέροχα, να το διασκεδάζουν με τα δροσιστικά τους ποτά και την ωραία τους μουσική. Να λοιπόν μια ωραία πρόταση για οργανωμένο τρόπο διασκέδασης. Που ξεφεύγει και λίγο από τη μονοτονία, θα λέει κανείς, έτσι. Προφανώς θα υπήρχε και το μπουφεδάκι εκεί πέρα. Αλλά οι κοπέλες το διασκέδασαν, παίρναγαν ωραία, ήταν ευτυχισμένες.

Στο 19:31 βρίσκεται ο αγώνας μπάσκετ ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και πάλι θα είναι μαζί στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός πέρασε με αυτό το 94-102 επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να περάσει ο Ολυμπιακός, που από ό,τι βλέπω δεν δείχνει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην έδρα της Ένωσης. Στο 19-34 το σκορ είναι ήδη στους 15 πόντους η διαφορά με τρίποντο.

για τους μπασκετικούς φίλους και του στοιχήματος βέβαια. Στη Γαλλία έχουμε στην τρίτη περίοδο, έχουμε πάρει με το Στρασβούργο, είναι στο 64-43, στους 21 πόντους η διαφορά, αρκετά μεγάλη βέβαια. Δεν τίθεται θέμα σχετικά με το νικητή του συγκεκριμένου αγώνα. Στο 19-36, 17 πόντους τη διαφορά την ανεβάζει ο Ολυμπιακός στο μάτς με την ΑΕΚ. Κάνει πάρτι ο Ολυμπιακός ό,τι θέλει κάνει σε αυτό το μάτς, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Στην πρώτη περίοδο το επιμέρους σκορ ήταν 10-20 υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, μέχρι τώρα είναι στο 9-16 το επιμέρους σκορ και δεν έχει λήξει η δεύτερη περίοδος.

αρκετά μεγάλη συμμετοχή βλέπω για το δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες, όπως το Viber, το γνωστό, χωρίς καμία χρέωση, παιδιά. 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες για αυτό το ταξίδι στις Πέτσες, για να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

Οπότε λοιπόν, άσο θυμάσαι συχνά τον Ρίκ Τζεμπά Τζεμπά, εκτιμά ότι αυτό δεν θα είναι το τελευταίο μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σαλαφρός που έκανε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στάθηκε ο Καμερουνέζος στην πολύ καλή και μοναδική φυσική κατάσταση του Ρονάλντο. Τονίζοντας λοιπόν πως δεν αποκλείει να συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι και τα 44 ίσα ή τα 45 του χρόνια. Έτσι λοιπόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ρονάλντο στο παγκόσμιο κύπελο του 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.

Σε πολύ λίγο πάμε ακόμα σε ένα break. Διαφημιστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα μπούμε σε συνέχεια στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στο 943 Independent Sport, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου του 2026. Γιάννη Τετράρα μαζί σας στο μικρόφωνο, Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι στο 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού.

είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

Μένεις εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν, τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει, δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

να γελάς και να αλλάζει ένας κόσμος που

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

έμπαινες αθόρυβα μες στην καρδιά μου και φεύγες. Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα πως εύκολα θα σε κερδίσω, γνώριζα αυτό.

Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.